Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλά μου πρωινάκια, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα εξωτερικά, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Εγώ στο σπίτι τραγουδώ.
0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.

0: με στη χρυσή τη φορεσιά του. Για να ζεστά...
1: Μ' αρέσει γιατί μπήκατε ωρεξάτη σήμερα στο γήπεδο. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα και τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Καλημέρα να πω στον Βασίλη Αλεξόπουλο στην Τρίπολη. Πού είσαι εσύ, έχεις πάρει κάποιες απουσίες? Θυμίζω, στις τρεις απουσίες μένεις στην ίδια τάξη. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Καλημέρα στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στον Αλέκο και στον Νικήτα, Καλαμάτα City.

Και μιας και μιλήσαμε για γήπεδο, πάμε στο Μουντιάλ, δεύτερο ημίχρονο, στο 76. Η Αργεντινή προηγείται της Αλγερίας με σκορ 3-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4. Και στις 7, ώρα δικιά μας, θα ξεκινήσει το παιχνίδι Αυστρία με Ιορδανία.

Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, ο ήλιος θα ανατύλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 9 παρά 10. Σήμερα γιορτάζουν ο Ισμαήλ και ο Φίλιξ.

0: τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, καλά μου πρωινάκια, βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στο Ιόνιο και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Να σας πω ότι η θερμοκρασία θα πέσει λιγουλάκι σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Στις κοκκινιάς τις μάντρες, οι πράσινες, οι κοκκινές, οι θαλάσσιες.
0: Να καλημερίσω την κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Της άρεσε το λιγουλάκι. Καλημέρα κυρία Γεωργία μου, καλημέρα στα Γρεβενά.
1: Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις.
0: Πού είναι ο πρόεδρος, αναρωτιέται η κυρία Γεωργία. Κάπου εδώ είναι και ο πρόεδρος. Σε λίγο θα χτυπήσει κάρτα και αυτός. Καλημέρα Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Ο Σάββας, φίλες και φίλοι, είναι ο αγαπημένος μου ΠΑΟΚτζής, έτσι για να ξέρετε, να καταγραφεί στα πρακτικά.
1: Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα...
0: Ο 617 μου γράφει καλημέρα σε όλους, Νέα Τυρινθά Αργολίδα. Πού είναι ο πρόεδρος, να τον αφήσει στην ίδια τάξη, όλο απουσίες παίρνει τώρα τελευταία. Να σε διορθώσω καλέ μου φίλε, ο πρόεδρος δεν παίρνει απουσίες και παρεμπιπτόντως χτυπάει κάρτα λίγο νωρίτερα από ό,τι χτυπούσε συνήθως. Καλημέρα στην Αργολίδα μας, στους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδα στους 102. Καλό ξεκίνημα.
1: Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις.
0: Καλημέρα και στην Αχαΐα μας, Ράδιο Γάμα στους 94.
1: Και μη μας τυραννάς.
0: Να καλημερίσω όλους τους φίλους στην Αρκαδία μας που μας ακούν μέσω του Sky Αρκαδία στους 102 και 8. Καλημέρα στην Λακωνία.

ξεχάσω τους ομογενείς μας. Μεσημέρι τώρα στην Αυστραλία, τοπική ώρα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε κοντά μας και σήμερα.

Ορίστε, ορίστε, φαγωθήκατε με τον πρόεδρο. Εδώ είναι ο πρόεδρος. Κυρία Γεωργία, ο πρόεδρος λέει ότι είναι στα κοτόπουλα του Τάκη, στα Γρεβενά αυτήν την ώρα. Τι πάθατε πρωί-πρωί, αναρωτιέται ο πρόεδρος. Ζυμώνουμε κιόλας, ψήνουμε ψωμί.

10 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή, καλή δουλειά, καλή Τετάρτη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνα μαγκαλιά πριν τελειώσει. Να καλημερίσω τον Νικόλα μας στις Πέτσες και την κυρία Ιωάννα στο Χαλάνδρι.

Πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η G7 σφίγγει τον ακλείο στη Ρωσία, νέες κυρώσεις στη Μόσχα και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Παίζες κι αν για συμφωνία με Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη δεν πρέπει να αφήσει αυτήν την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Οι Έλληνες προτιμούν υβριδικά αυτοκίνητα, 56,1% πωλήσεις τον Μάιο με άνοδο 8,5%. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος για τις Πανελλήνιες 2026. Στενά του Ορμούς τα πρώτα ιρανικά τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Έπειτα από 2 μήνες μετέφεραν 3,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πάπας Λέων, ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Ε65, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας. Κυριάκος Μητσοτάκης από Βούλα στον πολιτικό διαγωνισμό Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Μουσική 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Μουσική Ένας 34χρονος στην Κρήτη είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τις γυναίκες της περιοχής. Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με Εμπαπέ και Μπαρκολά ζωγράφισαν η τρικολόρ. Το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από τον Λίβανο παρά το βέτο της Χεζμπολάχ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, ελευθερία στεριοποιείται.

φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, 2 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα και έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι Αργεντινή-Αλγερία, 3-0 τελικό σκορ.

Καλημέρα μου, γράφει ο Παντελής από την Πάφο στην Κύπρο, από το Μεσόγειο της Πάφου συγκεκριμένα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, γράφει ο Παντελής. Ο πρόεδρος είναι όλο δικαιολογίες, άστονε στην ίδια τάξη. Το κουδούνι για να ξεκινήσει το μάθημα χτυπάει στις 5.30 και όχι στις 6, γράφει ο φίλος μας ο Παντελής. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα στην Κύπρο μας. Μου φαίνεται τον πρόεδρο τον έχετε βρει μικρό και τον πειράζεται σήμερα, έτσι.

Η Μαριάννα στον Ναύπλιο γράφει: καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Βάλε ένα νησιωτικό. Καλημέρα Μαριάννα μου, καλημέρα στο όμορφο Ναύπλιο.

Καλημέρα στην κυρία Βαρβάρα στο Κερατσίνι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Κάτω Βασιλική Μεσολογγίου μου γράφει ο Δημήτρης.

Ο θαλασσόλικος της παρέας μας, ο Τζίμι ο Μαρινιέρο από την Πάτρα μου γράφει, σ' ακούω μεσοπέλαγα, καλημέρα σε όλους. Καλές θάλασσες να έχεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή Τετάρτη. Να σας πω τώρα, ένας υπερτυχερός κέρδισε 351.000 ευρώ στο στοίχημα με μόλις 50 λεπτά. Το τυχερό δελτίο με τις 14 πετυχημένες επιλογές παίχτηκε στον πύργο της Ηλίας.

Φώναξε την μπάνκα στον αέρα με ποντάρισμα μόλις 50 λεπτών σε δελτίο στοιχήματος. Ένας υπερτυχερός στην Ηλία και έγραψε ιστορία, κερδίζοντας πιθανότατα το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό. Ο υπερτυχερός θα τσεπώσει 351.262,26 ευρώ μετά την αφαίρεση των φόρων. Έχοντας πραγματικά ονειρική έμπνευση, ο υπερτυχερός συμπολίτης μας κατέθεσε πριν λίγες μέρες το τυχερό δελτίο με 14 πετυχημένες επιλογές στο πρακτορείο της Όλγουιν, το Αστέρι που εδρεύει στην οδό Αγίου Γεωργίου 2 στον Πύργο, και κυριολεκτικά μάζεψε όλο το χαρτί.

0: Τετάρτη 17 του Ιούνιου στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απογευματάκι θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ευτυχώς ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ και μετά. Στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι προς το απόγευμα συννεφάκια, πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 18 έως και 31 βαθμούς.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
2: Ναι.

0: Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα δείχνει τους 28 βαθμούς, 24 και συννεφιά στην Θεσσαλονίκη, 19 και ψιλόβροχο στην Φλόρινα, 24 στην Πάτρα, 27 στη Σπάρτη.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Θα βάλω σπαγγέτι πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Μίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο

0: 21 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια να σας πω ότι είχαμε και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας χθες τα ξημερώματα στην Νίκαια, με θύμα έναν 52χρονο οδηγό απορριμματοφόρου, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση κατά την διάρκεια της εργασίας του. Το επεισόδιο εκτυλήθηκε περίπου στις 1 τα ξημερώματα, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένας 32χρονος Πακιστανός επιτέθηκε στον εργαζόμενο της καθαριότητας, προκαλώντας του τραύματα σε πρόσωπο και σώμα. Ο 52χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο, που και έλαβε ιατρική φροντίδα. Ακούστε τώρα κάτι άλλο. 700.000 Έλληνες θα χάσουν τα αυτοκίνητά τους την επόμενη πενταετία λόγω νέων κανονισμών περιβάλλοντος.
1: Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σταδιακή ανανέωση του γερασμένου στόλου αυτοκινήτων της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποεπεξεργασία νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αυξημένα τέλη κυκλοφορίας για οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για ιδιοκτήτες οχημάτων άνω των 10 ετών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τεχνικού ελέγχου κταίου. Οι αλλαγές συνδέονται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τα οχήματα που θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, ενώ στόχος είναι η απομάκρυνση παλαιών και δυνητικά επικίνδυνων οχημάτων από το οδικό δίκτυο. Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις προκαλούν αντιδράσεις, καθώς η μέση ηλικία των ΙΧ στην Ελλάδα παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και μεγάλο μέρος των πολιτών δυσκολεύεται να προχωρήσει στην αγορά νέου οχήματος. Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες παλαιά αυτοκίνητα θα βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος χρήσης, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει την αντικατάσταση σημαντικού μέρους του υφιστάμενου στόλου.

Ο Αποστόλης στον Πειραιά μου γράφει: καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το τραγούδι μια μέρα θα γίνει ο νέος εθνικός ύμνος της χώρας. Καλημέρα, Αποστόλη μου.

0: Allora, che
1: è? Buongiorno, sì, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, με γεια σου είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τετάρτη.
1: Αγάπη μου, με γεια σου.
0: Ακούστε τώρα, χθες στη Λαμία, μέρα μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο της Λαμίας, δηλαδή στην οδό Καποδιστρίου, στην συμβολή με την οδό Λεοστένους, δύο γυναίκες περπατούσαν αμέριμνες και ένας άντρας επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε αυτές που εκείνη την ώρα διέσχιζαν την διάβαση πεζών. Από ό,τι καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Παρά το ισχυρό σοκ, οι γυναίκες όχι μόνο κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά ειδοποίησαν και την αστυνομία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο. Όπως είπαν οι δύο γυναίκες, ο άντρας δεν έδειχνε και τόσο καλά και όταν του φώναξαν τι κάνεις, επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο, όταν του έβαλαν τις φωνές, μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν οι γυναίκες μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο άντρας προσήχθη βέβαια από τους αστυνομικούς στο τμήμα για εξακρίβωση των στοιχείων του, ενώ οι δύο γυναίκες είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη.

Χρήστος Πάζης, χαλαρά 6 και 38. Καλή σας μέρα. Είχαμε και έναν σεισμό μεγέθους 3,5 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Πολυχυλή, στην Τουρκία. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:42 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας και είχε επίκεντρο 68 χιλιόμετρα από την Πολυχυλή της Τουρκίας, ενώ η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός αυτός λοιπόν έγινε κοντά στο νησί Προκόνησος του Μαρμαρά, ανάμεσα στις πόλεις της Ρεδεστού και της Πάνορμου Κιζίκου στην Τουρκία.

0: να γυρίσεις που με τον Νίκο Μακρόπουλο. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Πρωινό ξεκίνημα κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό. Οι influencers σε διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν παραγίνει, ρε παιδιά. Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Έλα όμως που η Κίνα ήρθε και βάζει όρια στους influencers. Εάν θέλετε να μιλάτε για εξειδικευμένα θέματα, λέει η Κίνα, φροντίστε να έχετε το ανάλογο πτυχίο.
1: Η Κίνα προχωρά στην εφαρμογή αυστηρών νέων κανονισμών για τους influencers, με στόχο τον περιορισμό της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του διαδικτυακού περιεχομένου. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όσοι δημιουργοί περιεχομένου επιθυμούν να τοποθετούνται δημόσια για εξειδικευμένα θέματα, όπως η ιατρική, τα χρηματοοικονομικά, η εκπαίδευση, η νομική και η υγεία, θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό πανεπιστημιακό τίτλο ή επαγγελματική πιστοποίηση. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Douyin, Weibo και Bilibili, υποχρεώνονται να επαληθεύουν τα προσόντα των χρηστών και να αφαιρούν περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τις νέες απαιτήσεις. Οι παραβάτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα έως 100.000 γιουάν, αναστολή λογαριασμών ή ακόμη και μόνιμο αποκλεισμό από τις πλατφόρμες. Η κινέζικη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο προστατεύει το κοινό από ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ωστόσο, επικριτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης και τη διαφορετικότητα των απόψεων στο διαδίκτυο. Η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Πεκίνου να αυξήσει τον έλεγχο στο ψηφιακό περιβάλλον και να επιβάλλει υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας στον χώρο των influencers.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
8: Κατάλαβες?
9: Όχι.
10: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
11: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
12: Το έχουμε.
13: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
14: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη, καλό ξεκίνημα. Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της τραγικής ιστορίας μιας 18χρονης ονόματι Αϊσά του Πακιστάν, μιας εσωτερικής οικιακής βοηθού η οποία έχασε τη ζωή της από επιπλοκές παράνομης άμβλωσης. Η νεαρή κοπέλα κατέληξε σε νοσοκομείο της Λαχώρης τον Μάιο, έχοντας ωστόσο προλάβει να καταγγείλει στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων ομαδικών βιασμών από τον γιο του εύπορου εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας, στην οποία εργαζόταν για να στηρίξει οικονομικά τους δικούς της ανθρώπους. Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Mail και τα δικαστικά έγγραφα, η συστηματική κακοποίηση της κοπέλας διαρκούσε περίπου ένα χρόνο, μέχρι που τον περασμένο Νοέμβρη διαπίστωσε ότι έμεινε έγκυος από τους βιασμούς. Η κατάσταση περιπλέχτηκε δραματικά όταν οι εργοδότες της αντιλήφθηκαν την εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με την κατάθεση της 18χρονης, η οικογένεια στην προσπάθειά της να καλύψει το γεγονός και να διαφυλάξει την κοινωνική της φήμη, την ανάγκασε αρχικά να λάβει κάποια χάπια άμβλωσης και στη συνέχεια την πίεσε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτική κλινική, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη στον πέμπτο μήνα και το έμβριο ήταν νεκρό. Η υγεία της Αϊσά επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τις επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να χάσει η ίδια τη ζωή της.

0: άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ανακαινίζω 2026. Οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα τα οποία παρέμειναν κλειστά θα έχουν πλέον την δυνατότητα να λάβουν σημαντική οικονομική ενίσχυση που αγγίζει έως και τις 36.000 ευρώ. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει τις πληροφορίες. Ειρήνη.
1: Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κλειστών ή ανεξιοποιητών ακινήτων να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση με σκοπό την ανακαίνιση και επαναφορά των κατοικιών στην αγορά ενοικίασης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν κλειστά, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών σε μια περίοδο που το στεγαστικό ζήτημα απασχολεί έντονα νοικοκυριά και νέους ανθρώπους.
2: Αφορά όλα τα ακίνητα που ήταν κλειστά ή παλαιά, οι επιδοτήσεις θα αγγίξουν το 60 έως και 90% των ποσών. Απλά εξ αρχής μία διευκρίνηση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας χρονική. Και φυσικά δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα άνθρωποι που, ή κατοικίες που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα εξοικονομώ ή στα προηγούμενα ανακαινίζω, γιατί πρόκειται για ενεργειακή αναβάθμιση, οπότε πάνω κάτω οι κινήσεις είναι οι ίδιες.
1: Με το άνοιγμα της πλατφόρμας ξεκινά και επίσημα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ενημερωθούν για τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που προσφέρει το πρόγραμμα.
2: Αρχικά τη δήλωσή του θα την κάνει μέσα από την πλατφόρμα του COV, οπότε ενδεχομένως θα υπάρχουν και κάποιες παρατάσεις, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε οι πλατφόρμες αυτές συχνά κολλάνε, πέφτουν, οπότε την ημερομηνία ακόμα δεν μπορούμε να την πούμε με σιγουριά. Πάντως καλό θα ήταν όλοι αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα να έχουν ετοιμάσει το φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν, ώστε ακόμα και παράταση να μην πάρει να είναι σίγουροι ότι θα είναι μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.
1: Το αρχικό βήμα υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω είναι η έκδοση επιλεξιμότητας, η οποία πρέπει να γίνει εντός Ιουνίου μέσω gov.gr. Δεύτερο βήμα είναι η υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση, που θα πρέπει να γίνει το Σεπτέμβριο σε πρώτη φάση για τα κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοιχτά. Υπολογίζεται ότι μέσω του προγράμματος περίπου 20 με 25.000 κατοικίες μετά την ανακαίνιση και την ενεργειακή τους αναβάθμιση θα μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά για περίοδο 5 ετών. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να τις εκμισθώσουν με σταθερό ενίκιο για τα πρώτα 3 χρόνια, είτε να τις χρησιμοποιήσουν για ιδιοκατοίκηση.
2: Μεγάλη ανάσα, και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην πόλη μας έχουμε ανάγκη από ακίνητα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που ψάχνει, αλλά δυσκολευόμαστε αρκετά πλέον να βρούμε ακίνητα τα οποία θα δεσμευθούν μακροχρόνια. Τα περισσότερα έχουν γίνει Airbnb. Και αυτό δυσκολεύει τους ανθρώπους και τις οικογένειες κυρίως να βρουν ένα σπίτι, ένα μέρος όπου θα υπάρχει μια μίσθωση μακροχρόνια και θα ξέρουν ότι για τα επόμενα 3, 5, 10 χρόνια εγώ θα μένω εδώ.
1: Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα κυμαίνεται από 70 έως 80% και προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες πολιτών. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Ταυτόχρονα καλύπτονται και έξοδα 2.500 ευρώ για πιστοποιητικά, μηχανικούς και άδειες.
2: Εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση, γίνονται εργασίες και στα ηλεκτρολογικά ή στα υδραυλικά, όπως για παράδειγμα την ανακαίνιση του μπάνιου και τα συναφή. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, δηλαδή σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα έχεις δυνατότητα να αλλάξεις, να ανακαινήσεις επί της ουσίας το σπίτι σου, το διαμέρισμά σου, και το θετικό είναι ότι ακόμα και η αμοιβή των μηχανικών συμπεριλαμβάνεται μέσα στο ποσό που θα πάρεις, ώστε να μην επιβαρυνθείς οικονομικά εσύ με αυτό.
1: Μέσω λογαριασμού ο δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει προκαταβολή ως 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Την ίδια στιγμή ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης της υπαγωγής και όχι αργότερα από το 2028.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα τζαμί, στο ιστορικό τζαμί στο Κοτζαέλι, όπου ένα ζευγάρι συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι προχώρησε σε άσεμνες πράξεις, ότι και αν αυτό αν συνεπάγεται έτσι εντός του χώρου λατρείας. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο μουεζίνης του τεμένους, φτάνοντας τα ξημερώματα για την πρωινή προσευχή, άκουσε ύποπτους θορύβους στο εσωτερικό του κτηρίου και αρχικά ο άνθρωπος νόμιζε ότι πρόκειτο για μια απόπειρα διάρρηξης και ειδοποίησε την αστυνομία. Ωστόσο, η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγραφές, ένας άντρας και μια γυναίκα είχαν μπει μέσα στο τζαμί και προχώρησαν σε πράξεις που θεωρούνται προσβλητικές για τον ιερό χαρακτήρα του χώρου. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει το ζευγάρι μέσω του βιντεοληπτικού υλικού και προχώρησε στην σύλληψή τους.

Πάντως οι δύο συλληφθέντες φέρεται να υποστήριξαν στην κατάθεσή τους ότι ενήργησαν για την αδρεναλίνη και επειδή αναζητούσαν μια έτσι διαφορετική εμπειρία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Προκαλώντας μάλιστα το ενδιαφέρον φιλάθλων από όλο τον κόσμο. Εξηγώντας την στιγμή, ο Ντμέτσα δήλωσε: «Στο παιχνίδι είμαστε αντίπαλοι, αλλά μετά το μάτς είμαστε όλοι χριστιανοί και αδέλφια. Είπαμε μια μικρή προσευχή μαζί, γιατί είμαστε όλοι πολύ ευγνώμονες. Όλοι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς δοξάζεται μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε και προσευχηθήκαμε».

Μετά την λήξη του αγώνα, οι παίκτες και των δύο ομάδων σχημάτισαν έναν κύκλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έναν κύκλο προσευχής, από ό,τι είπαν οι ίδιοι.

ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία για το Μούντιαλ. Πρώτο λεπτό 0-0 το σκορ. Οι υπόλοιποι αγώνες: Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4 και Αργεντινή Αλγερία. Περίπου πριν από μία ώρα τελείωσε αυτό το παιχνίδι, 3-0 κέρδισε η Αργεντινή.

Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη πρωινού. Ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά από το μεσημέρι προς το απογευματάκι, ενώ στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως για τα βόρεια του νομού από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, φίλες και φίλοι, θα κυμανθεί από 24 έως 33. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα παίξει μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να καλημερίσω την Σοφία στην Πάτρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα μου γράφει ο Χρήστος από την Νέα Κύο στην Αργολίδα. Καλημέρα Χριστάρα, καλή αρχή, καλή δουλειά να έχεις.

0: 7 και 10 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Νεαροί Έλληνες και Γερμανοί τουρίστες πιάστηκαν στα χέρια σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Από μια παρεξήγηση ξεκίνησε το κλωτσομπουνίδι ή μπουνοκλωτσίδι, ό,τι θέλετε, όπως το προτιμάτε.
1: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια παρέα νεαρών Ελλήνων και Γερμανών τουριστών μετατράπηκε σε συμπλοκή με γροθιές, προξήματα και αλληλοχτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων που παρακολουθούσαν έκπληκτοι. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κατάστημα του Ρεθύμνου το βράδυ της Κυριακής. Η ένταση ήταν μεγάλη, μέχρι τη στιγμή που παρενέβησαν άλλοι πελάτες για να χωρίσουν τις δύο πλευρές και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσαγωγές, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν συλλήψεις.
2: Στο νοσοκομείο δουλεύω 40 χρόνια και τα έχω δει, μα τα έχω δει. Να ξανοίξετε και την αστυνομία. Η αστυνομία τα βράδια που γίνονται τα... αυτό, η αστυνομία δεν υπηρετεί.
3: Αυτό είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο, η παιδεία δεν είναι σωστή. Κατά πρώτο και δεύτερο, όταν πίνεις με μια παρέα και μετά δέρνεσαι, είσαι γιαυτίσιμο.
4: Η κοινωνία έχει αλλάξει πολύ με το ίντερνετ που έχει μπει. Έτσι είναι το κακό.
5: Συνέχεια γίνεται αυτό, ειδικά το καλοκαίρι με τους τουρίστες. Δεν έχουν τον έλεγχο, πίνουν μέχρι να μην ξέρουν τι κάνουν και απλά πλακώνονται. Αυτό γίνεται. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι δεν είναι κάτι καινούριο, δυστυχώς.
1: Οι εικόνες αυτές επαναφέρουν έναν ευρύτερο προβληματισμό για τα ξεσπάσματα βίας που καταγράφονται όλο και συχνότερα σε χώρους διασκέδασης. Συγκρούσεις που ξεκινούν από ασήμαντες αφορμές και κλιμακώνονται με εντυπωσιακή ευκολία και το αλκοόλ να λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας.
6: Όπως παντού έχει γίνει και εδώ στην Κρήτη λίγο παραπάνω, λόγω ότι υπάρχει ένας υπερεγωισμός. Τα παιδιά βλέπουν παραδείγματα από τους μεγάλους, bullying και αρχίζουν και αυτοί και το ίδιο κάνουν.
7: Να το πάρουμε το πράγμα σοβαρά και να το διοργώσουμε και να το επεξεργαστούμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί, αλλιώς πώς.
8: Όταν το αλκοόλ πολύ γίνει και δεν το ελέγξουμε, που πάντα πρέπει να το ελέγχουμε, και ειδικά τα παιδιά που δεν πρέπει να πίνουν και αλκοόλ, ακόμα και αν είναι ενήλικα, ξεφεύγουν οι καταστάσεις και χάνει το έλεγχος.
9: Πάλι τον καύκον ήπιες, πάλι τον νου είναι απόλεσης. Όταν οι άνθρωποι πίνουνε, μετά δεν ξέρουν τι κάνουνε. Και δυστυχώς το ποτό εδώ, το ενόπνευμα γενικά εδώ στην Κρήτη, έχει πολύ κυκλοφορήσει και από μικρές ηλικίες. Και εκεί φταίει η οικογένεια πρώτον, το περιβάλλον δεύτερο, το σχολείο, όλοι μαζί, η κοινωνία. Όλοι μαζί φταίμε. Και όλοι μαζί πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Το πιο ανησυχητικό ωστόσο είναι η κανονικοποίηση τέτοιων εικόνων, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε τέτοιο περιστατικό κρύβεται ο κίνδυνος ενός σοβαρού τραυματισμού ή μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να αλλάξει ζωές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
11: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
12: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
13: Μπαρμπαστάθης
12: μας κάνει καλό.
14: Παιδιά, πεινάτε.
15: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
14: Παιδιά, λέω!
15: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
14: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
16: Σπαγγέτι. Αίρεση σαφού είναι το αγαπημένο.
17: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
15: Κατάλαβες.
16: Όχι.
17: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
18: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
19: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς αδιάρκειας από σήμερα θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, τον Ε65, με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. Από σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 7:30 έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου καθόλο το 24ωρο θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λαμία. Θα ισχύει λοιπόν αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας έκτακτης ανάγκης με την κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λαμία στον Ε65, επαναλαμβάνω.

0: Μεγάλος οντόρος σχετικά με την ορκομοσία Έλληνα στρατιωτικού στο 12άθεο και στον Δία. Αμήν. I mean. Βούηξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έσπασε λοιπόν την σιωπή του ο στρατιωτικός που φέρεται ότι ορκίστηκε στο 12άθιο και στον Δία κατά την ορκομοσία για προαγωγή του στο στράτευμα. Για πάμε να ακούσουμε τι πραγματικά συνέβη.
1: Σε θολό τοπίο και πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η υπόθεση ενός Έλληνα αξιωματικού, του οποίου η προαγωγή συνοδεύτηκε από ένα πρωτοφανές θρησκευτικό τυπικό. Η δημοσιοποίηση μιας ανακοίνωσης που έκανε λόγο για ορκομοσία από ιερέα της ελληνικής εθνικής θρησκείας προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις τάξεις του στρατεύματος, ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της θρησκευτικής ελευθερίας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Η επίσημη ανακοίνωση που άναψε τη σπίθα του Σάλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία προαγωγής αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων από ιερέα της ελληνικής εθνικής θρησκείας. Αυτή είναι μια σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα, καθώς για πρώτη φορά ο όρκος αυτός δόθηκε με το τυπικό της ελληνικής εθνικής θρησκείας, καθώς και με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο». Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εκπομπής Live News, στο προσκήνιο επικρατεί απόλυτο κομφούζιο σχετικά με το πότε ακριβώς έλαβε χώρα η συγκεκριμένη τελετή, αλλά και το γιατί υπόθηκε κατά τη διάρκεια της, καθώς πολλοί έσπευσαν να κατηγορήσουν τον στρατιωτικό ότι απαρνήθηκε το Ευαγγέλιο και τον Εθνικό Όρκο για να στραφεί στους θεούς της αρχαιότητας. Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης παρενέβη άμεσα για να βάλει τέλος στα σενάρια και τις φήμες που τον παρουσιάζουν ως γραφικό, ξεκαθαρίζοντας τη δική του αλήθεια. Ο ίδιος απορρίπτει με τα βδελμία στις κατηγορίες, τονίζοντας: «Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος». Διευκρίνησε ότι όσα ακούστηκαν περί 12άθεου αφορούν αποκλειστικά το θρησκευτικό κομμάτι του ιερέα και όχι το δικό του στρατιωτικό καθήκον. Υπογράμμισε με νόημα πως κινήθηκε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. «Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο, γι' αυτό και το έκανα. Ο στρατός ακολουθεί το σύνταγμα του κράτους». Από την πλευρά του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στην θέση τους, διαχωρίζοντας την επίσημη κρατική διαδικασία από τις ιδιωτικές θρησκευτικές τελετές. Η επίσημη διαδικασία της ορκομοσίας του αξιωματικού και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων εξελίχθηκαν απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τον νόμο. Οι αρχές δεν ερευνούν την ίδια την ορκομοσία, αλλά τα όσα διαδραματίστηκαν στο στρατόπεδο αμέσως μετά το πέρας της επίσημης διαδικασίας. Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακολούθησαν την προβλεπόμενη τελετή ορκομοσίας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου που έγινε κανονικά. Όσα απεικονίζονται έγιναν στη συνέχεια και διερευνώνται, επισημαίνουν με νόημα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: 7 και 24 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και πάμε τώρα στην σύνοδο G7 και στην δημοσιογράφο διεθνών σχέσεων, την Ελίζα Καραγιώργη. Ελίζα, καλημέρα. Γιατί η Ουκρανία είναι στην κορυφή της ατζέντας της συνόδου G7?
3: Πέρα Κώστα, το βασικό μοτίβο αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρανία. Μετά από όλο αυτό το σοου με την καθυστέρηση του Τραμπ και του Μακρόν και του Ζελένσκι που άργησαν όπως είπαμε και προηγουμένως μία ώρα, καθίσαν, συζητήσανε, Και το βασικό θέμα σε αυτή την G7, παρά τις εξελίξεις στο Ιράν, είναι το ουκρανικό. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του και την πορεία των συζητήσεων. Να πούμε ότι είχε δύο κατηδίαν συζητήσεις με τον Τραμπ. Μία το πρωί, που ήταν και ο λόγος που καθυστέρησαν να ξεκινήσει η ομαδική, ας πούμε, η συζήτηση, και μετά από αυτήν. Ευχαρίστησε τους ηγέτες για την πρόθεση, και θα το πω τουλάχιστον σε μετάφραση από τα αγγλικά, να εξαναγκάσουν τη Ρωσία να κάνει ειρήνη. Αυτό είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Μάλιστα θεωρεί ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να πιέσει τόσο πολύ τη Ρωσία για να προχωρήσει στη σύναψη ειρήνης με την Ουκρανία. Ενώ υπάρχει και ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ουκρανία, που είναι το θέμα των Patriot, των αντιπυραυλικών συστημάτων, και είπε πως ο Τραμπ είναι θετικός για τους πυράβλους. Ζήτησε παράλληλα νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Ο μόνος που το χατήρι ήταν ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου. Ενώ βέβαια τοποθετήθηκε, δεν ήταν συνέντευξη τύπου, ήταν δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης αυτές, έτσι, γιατί τοποθετήθηκε και ο Τραμπ μιλώντας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είπε πως η Ρωσία πρέπει να καταλήξει σε κάποια συμφωνία με την Ουκρανία, και ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε πως όσα γίνονται είναι γελία και θέλω να βοηθήσω να επιτευχθεί η ειρήνη και θα βοηθήσω όσο μπορώ. Τώρα Κώστα, το ερώτημα είναι σαν αυτή η G7 να είναι μια σύνδοση που γίνει για την Ουκρανία και μόνο. Ο Τραμπ, ενώ θεωρητικά θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, έχει ξεπερδέψει για λίγο με το θέμα της Μέσης Ανατολής, βλέπουν οι σύμμαχοι, κυρίως φυσικά οι Ευρωπαίοι, ότι στρέφει το ενδιαφέρον του ξανά στην Ουκρανία. Οπότε υπάρχει και μια έτσι και ικανοποίηση αλλά και ανησυχία, ταυχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο. Υπάρχει λοιπόν μια απόκληση στις προσεγγίσεις, δηλαδή θα εφαρμόζουν κάποιες κυρώσεις οι ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Ποιος θα ηγηθεί αυτών των συνομιλιών, και βέβαια έχει πέσει και στο τραπέζι ένα θέμα, το οποίο είναι αν θα συναντηθούν τελικά ο Πούτιν με τον Ζελένσκι και το πού θα συναντηθούν. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε θετικός να γίνει μια συνάντηση τέτοια στις ΗΠΑ.

λίγο πριν από τις 7.30 είναι η ώρα. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, στο Ιούνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή ακόμα και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Καλά μου πρωινάκια, φίλες και φίλοι, και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ευτυχώς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ώρα της νύχτας τα στρά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
8: Θα κυκλώνουν το λαιμό σου,

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Ακούμε το Λιβοσκόπουλο.
1: Κι όταν γλυκιά μου θα σ' αγκαλιά.
0: Ένας 34χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε μετατραπεί σε εφιάλτη για τις γυναίκες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, αλλά η δράση του έφτασε στο τέλος της. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άνδρας εμπλέκεται σε δύο υποθέσεις αρπαγής τσαντών, καθώς και σε μία απόπειρα κλοπής κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα, ο δράστης είχε αποσπάσει από δύο γυναίκες τα προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς και ένα χρηματικό ποσό που έφτανε περίπου στα 900 ευρώ. Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί, του άνοιξε η όρεξη βέβαια, αφού έκλεψε τις τσάντες με τα χρήματα μέσα. Λίγη ώρα αργότερα μπήκε σε μια τοπική επιχείρηση και κατάφερε να κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς για αυτόν έγινε αντιληπτός. Έτσι, μετά από άμεση κινητοποίηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στην τηλεόραση του Sky με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. Η Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνέντευξη αυτή έστρεψε τα βέλη της κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς είπε «πολύ βαριές κουβέντες, δεν υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης», είπε η κυρία Μπακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα της τηλεοπτικής συνέντευξης της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη.
2: Έχουμε δει περίπου το σκηνικό που θα έχουμε στις εκλογές που θα έχουμε μπροστά μας. Και λέω περίπου γιατί μας λείπει κάτι. Μας λείπει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ο ίδιος φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει, έτσι δηλώνει τουλάχιστον. Έτσι λένε οι συνεργάτες του, ότι είναι όλα έτοιμα να τον κουμπονίσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι το δίσε ξαμαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Δηλαδή έκανε το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα, περί αυτού μιλούμε. Από εκεί και πέρα, αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει.
2: Εδώ πάντως προκύπτουν τουλάχιστον δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι αν πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να ξανασυναντηθείτε. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς να επιστρέψει στην παράταξη. Και αν πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί και προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πριν από τις εκλογές, για να μην πληγωθεί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο είναι, τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο κ. Καραμαλής, αν ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Γιατί τους βλέπουμε να είναι πολύ συχνά σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί και να συμμερίζονται
4: ως δίδυμο.
2: Και το ίδιο προβληματισμό για την πορεία της κυβέρνησης και της χώρας.
3: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, άλλο Καραμαλής, άλλο Σαμαράς. Ο Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανένα τρόπο και ποτέ, νομίζω ότι αυτό είμαι απολύτως σίγουρη για αυτό που σας λέω, δεν θα προχωρούσε στην οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα έβλεπτε την παράταξη.
2: Δεν τους ταυτίζετε επομένως?
3: Απολύτως δεν τους ταυτίζω, δηλαδή είναι σαφές. Από εκεί και πέρα ο κύριος Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Ξέρετε, όλα μπορεί να τα δεχθεί ένας άνθρωπος εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του. Στην πολιτική λέγονται πολλά.
2: Ναι, γι' αυτό και διαγράφει σχεδόν.
3: Ναι.
2: Αυτό διαγράφει.
3: Όταν αμφισβητείς τον πατριωτισμό του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Δεν ήταν δυνατόν να κάνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Άρα δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση ή προσέγγιση.
3: Για να είμαι τελείως ειλικρινής, περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτοί, λέτε.
3: Έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Τώρα εκεί θα δοθεί μάχη.
2: Κάπου εκεί με την κυρία Καϊστιανού και τον κύριο Βεδόπουλο, εκεί τον τοποθετείτε?
3: Ναι,
2: και τον κύριο Βεδόπουλο.
3: Ναι, εκεί θα δοθεί μάχη. Θα δοθεί μάχη από εμάς, προσπαθώντας να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή είναι η μία παράταξη την οποία αξίζει κανείς να υπερασπίζεται, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θα προσπαθήσει με την επιχειρηματική

0: κατολογία του να πάρει τους ανθρώπους από εκεί.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο.

Ακούσαμε απόσπασμα της συνέντευξης της Ντόρας Μπακογιάννης στην τηλεόραση του Sky. Η κυρία Μπακογιάννη ισχυρίστηκε ότι ο Άντωνης Σαμαράς έχει πει πολύ βαριές κουβέντες και δεν υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Η Αυστρία στο 35 έχει ήδη μπει στην θέση του οδηγού απέναντι στην Ιορδανία και προηγείται.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Σημαντικές πιέσεις εκ δεξιών της δέχεται η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο Παπαδάκη, στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία μάλιστα θεωρείται από τα παραδοσιακά κάστρα της. Σπύρο.
1: Περιφέρειες όπως η Αλφα Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας απλός περίπατος κάθε φορά που είχαμε εθνικές εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία, όποτε αυτές και αν ανοίξουν οι κάλπες, όποτε και αν επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάμε σε εκλογές. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Interview για το Vergina TV και αφορά στην Αλφα εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σταθερά με 24,5%. Βλέπουμε όμως ότι στη δεύτερη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 13,8%. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει τεράστια διαρροή από την προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 13,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 9,5% και το Πασόκ στο 7,3% έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν και η Ελληνική Λύση, και βλέπουμε και τη διεισδυτικότητα που έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δημιουργούν πιέσεις στα δημοσκοπικά ευρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και το εξής, και η δεύτερη κάρτα που έχουμε επιλέξει από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει εξίσου ενδιαφέρον. Διότι εάν και εφόσον πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς, που όλοι το περιμένουν, και ανακοινώσει το δικό του κόμμα, βλέπουμε μία δυνητική ψήφο στο 14%. 6% πολύ θα είναι αυτοί που θα δώσουν πιθανότατα μία ψήφο στο κόμμα του Σαμαρά. 8% αρκετά θα επιλέξουν, αρκετοί από αυτούς θα επιλέξουν το συγκεκριμένο κόμμα. Είναι λοιπόν ένας πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικότερα για τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Τέλειο.
5: Ψωμί τόστ ψύχρα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξης. Φαίνεται ότι κλιμακώνεται η ψυχροπολεμική ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον ενός γιότ στο κανάλι της Μανκής. Η Ευγενία Ζαφύρη μας ενημερώνει. Ευγενία.
1: Το ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητική βολή σε ένα γιότ που το πλησίασε ανοιχτά της Μάνχης, συγκεκριμένα 20 ναυτικά χιλιόμετρα από την ακτή, εκτός των χωρικών υδάτων της Βρετανίας. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει αυτή την είδηση, ενώ αναφέρει επίσης ότι παρακολουθούσε τη φεγάτα αυτήν. Είναι ένα νέο σημάδι των αυξανόμενων εντάσσεων μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας, καθώς την Κυριακή το Βρετανικό ναυτικό κατέλαβε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή. Και πριν λίγες ώρες μόνο στη σύνοδο των G7, ο κ. Στάρμερ είπε ότι θα αυξήσει την πίεση στον Πούτιν, έτσι ώστε να σταματήσει η ρωσική πολεμική μηχανή. 70 κυρώσεις ανακοίνωσε η Βρετανία έναντι της Ρωσίας για την αντιμετώπιση των παράνομων δικτύων χρηματοδότησης.

Τουλάχιστον ένας άντρας έχασε τη ζωή του χθες στον Ανατολικό Ειρηνικό όταν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν ένα ταχύπλοο σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, καθώς συνεχίζουν την σειρά των αεροπορικών επιδρομών εναντίον πλεουμένων που κατά αυτές χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Μια εκστρατεία που αμφισβητείται έντονα και έχει στοιχήσει τη ζωή πάνω σε πάνω από 200 ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Ένας άντρας ναρκοτρομοκράτης, όπως ανακοίνωσε η πλευρά των Αμερικανών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής και υπήρξαν και δύο επιζήσαντες.

Μάλιστα μετά την επίθεση ενεργοποιήθηκε άμεσα η Αμερικανική ακτοφυλακή με σκοπό να περισυλλέξουν τους δύο επισύσαντες της επίθεσης.

0: Φωλή Σοντόρος και δικαιολογημένα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ψηφιακός έλεγχος, έρχονται αυστηρά πρόστιμα, ακόμα και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες. Η Μαρία Γαβριηλίδη έχει τις πληροφορίες. Μαρία.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ελέγχου των ακαθάριστων οικοπαίδων σε ολόκληρη τη χώρα, με την πολιτική προστασία να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών και στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας μέσα από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, επισημένοντας ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων και οι ψηφιακές διασταυρώσεις επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση, ταχύτερους ελέγχους και αποτελεσματικότερη εποπτεία των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.
2: Βλέπουμε ότι συνεχώς σκάνε διάφορα φαινόμενα διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πιο προσιτό προς τον πολίτη δημόσιο, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα και να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, είναι μέσα από τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει.
1: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης υπογράμμισε ότι φέτος οι έλεγχοι εντατικοποιούνται, καθώς πέρα από τους Δήμους και η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα πραγματοποιεί ελέγχους με πεζές περιπολίες.
2: Φέτος θα γίνουν εντατικοί έλεγχοι και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται εντατικοί έλεγχοι όχι μόνο από το Δήμο και από τις υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
1: Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με την επιβολή σημαντικών διοικητικών προστήμων, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπονται ακόμη και ποινές φυλάκισης.
2: Με πρόστιμα και ενίοτε ακόμα και με φυλάκιση για ψευδή δήλωση.
1: Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία του υποχρεωτικού καθαρισμού και της υποβολής της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα gov.gr λήγει στις 22 Ιουνίου.
0: Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 5 και 35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Εάν οδηγείτε, οδηγείτε προσεκτικά παρακαλώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα, για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

17 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Κοιμηθήκαμε καλοκαίρι, ξυπνήσαμε φθινόπωρο. Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός και θα παραμείνει έτσι από ό,τι φαίνεται. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα έχει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή μιλάμε πάντα, και κατά διαστήματα θα βρέχει, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή υψηλή σε σχέση με χθες.

αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, που θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32, στα νησιά του Ιωνίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34, στις Κυκλάδες από 15 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 30.

Λοιπόν, λέγαμε χθες για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν όντως είναι αυτό το τέλος. Το οποίο ουσιαστικά επαναφέρει την κατάσταση εκεί που βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή έγινε ένας αχρίαστος πόλεμος, ο οποίος όμως τελικά ίσως μακροπρόθεσμα να ωφελήσει το Ιράν και να αποδυναμώσει πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον όσον αφορά στο ρόλο της ως υπερδύναμη. Για το δεύτερο σκέλος αποδείχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πολύ ισχυρή παρουσία στην περιοχή μέσω βάσεων, αεροπλανοφόρων κλπ. Απέτυχαν να προστατέψουν από τις Ιρανικές επιθέσεις τα φιλικά σε αυτούς κράτη με τις φιλικές σε αυτούς κυβερνήσεις. Για τις οποίες υποτίθεται ότι διατηρούσαν στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Στο μέλλον λοιπόν τα κράτη της Μέσης Ανατολής, τα φιλοαμερικανικά, θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά πριν αφοσιωθούν ολόπλευρα στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, πριν τους επιτρέψουν να έχουν τόσο έντονη και ισχυρή στρατιωτική παρουσία και κυρίως πριν τους δώσουν ανταλλάγματα για την παρουσία τους αυτή. Γιατί ήταν μια παρουσία η οποία δεν ήταν χωρίς αντίτιμο και μάλιστα το αντίτιμο ήταν εξαιρετικά υψηλό. Είτε σε πρόσβαση στο πετρέλαιο, είτε σε σπάνιες γης, είτε απευθείας σε χρήματα, είτε σε διευκολύνσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια αμοιβαία σχέση, ο ένας προστάτευε και ο άλλος προσέφερε. Ο ένας δεν κατάφερε να προστατέψει και ο άλλος δεν έχει ιδιαίτερους λόγους πλέον να προσφέρει. Ή μπορεί να θέλει να προσφέρει και αλλού, αν όχι μόνο αλλού. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, όταν έρθει η ώρα της κρίσης για την νωρίτερα είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορείς απλά να απειλείς με την παρουσία σου, με το μέγεθος, με την ισχύ σου. Όταν όμως έρθει η ώρα να ρίξεις το τραπέζι όλα τα όπλα σου και τη δύναμή σου, μπορεί να φανεί ότι δεν είσαι τόσο ισχυρός όσο δείχνεις. Γι' αυτό γενικώς όσοι είναι αρκετά σοφοί και έξυπνοι, όχι αυτό που συμβαίνει βεβαίως τον τελευταίο καιρό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφεύγουν να έρθουν σε απευθείας αναμέτρηση. Απλά διατηρούν και πολλαπλασιάζουν το μύθο τους. Ακόμα και αν είσαι πραγματικά ισχυρός, το κάνεις αυτό, έτσι. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος αρχαίος ιστορικός το είχε πει αυτό, αλλά ήταν αντικειμενικός προς φιλοσπαρτιάτης, θα έλεγα. Δεν ήταν φίλος των Αθηναίων ιδιαίτερα, που έγραφε ότι οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι όντως είχαν τον καλύτερο και πιο αξιόμαχο στρατό στην όχι στην αρχαία Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη και την Ασία τη γνωστή εκείνη την περίοδο, τι έκαναν? Απέφευγαν να κάνουν πολέμους, κυρίως κατάφεραν να κλείνουν συμφωνίες μέσω της απειλής πολέμου. Δηλαδή είχαν δημιουργήσει και καλλιεργήσει ένα μύθο που δεν ήταν εξωπραγματικός, επαναλαμβάνω, ότι έχουν ένα τόσο ισχυρό στρατό που δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει, τον Πελοποννησιακό πόλεμο και την πολιτικτικές, είναι που διδάσκονται στο στρατηγή, γιατί οι στρατηγοί τα λέγανε, τους γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.
Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Αλλά στην προσπάθειά της να το αποδείξει αυτό, πολλές φορές μπορεί να πέσει σε λούμπα. Αν δεν χρειάζεται να το αποδείξει και απλά παρέμενε στις απειλές μιας ενδεχόμενης επέμβασης, ενδεχομένως θα έχει κερδίσει περισσότερα. Άρα λοιπόν το μάθημα από την αρχαία Ελλάδα, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το μάθανε ποτέ. Και δεν είναι οι μόνοι. Ξέρετε, όταν αρχίζεις να υπερεκτείνεις

δεν είναι η μόνη. Ξέρετε, όταν αρχίζεις να υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, όσο ισχυρές και είναι αυτές, στο τέλος κινδυνεύεις να ιτηθείς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος βασιζόταν και αυτό σε πραγματικά γεγονότα, και κατάφεραν να πάρουν ανέμακτα την Αυστρία, ένα κομμάτι της Τσεχίας αρχικά και μετά ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία, και να αποσύσουν από πάνω τους και τις οικονομικές κυρώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά τα έκαναν χωρίς πόλεμο. Μετά θεώρησαν ότι μπορούν να επιβληθούμε στρατιωτική ισχύ. Αρχικά είχαν επιτυχίες προφανώς, και συνέχεια βέβαια όταν βρέθηκαν όλοι απέναντί τους δεν μπόρεσαν, γιατί και αυτοί είχαν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις τους. Λέω ότι απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται για όποιον την παρατηρεί. Καλό θα είναι λοιπόν να την παρατηρεί κάποιος την ιστορία και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει, για να μην κάνει τα ίδια λάθη. Λέμε τώρα ότι προφανώς γίνανε πάρα πολλά λάθη εκεί, και ίσως να συνεχίζονταν τα λάθη αν δεν έρχονταν, γιατί πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο και τη Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπό την απειλή την οποία του έθεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ οι πολύ κοντινοί του άνθρωποι, ότι δεν μπορεί να πάμε έτσι στις ενδιάμεσες εκλογές, ίσως να βιάστηκε και αυτός να κλείσει αυτό το θερμό μέτωπο που δεν κατάλαβε κανείς τελικά γιατί άνοιξε. Προσέξτε τώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν πρόσφατα εκτιμήσει ότι το Ιράν μπορεί πλέον να αποκλείσει αποτελεσματικά την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς όποτε το επιθυμεί. Πράγμα που σημαίνει ότι το καθεστώς της χώρας έχει αποκτήσει μια νέα ισχυρή ικανότητα να πλήττει την παγκόσμια οικονομία ως αποτέλεσμα του πολέμου, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα ευρήματα. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο συμφωνίας που πρόκειται να υπογραφεί επίσημα αυτή την Παρασκευή για την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος ως προήμιο για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να κλείσει την πρόσβαση στα στενά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, και οι εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών δείχνουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ξανά.

έχουμε δώσει στο Ιράν de facto έλεγχο των στενών, ένα όπλο πιο ισχυρό από οποιαδήποτε πυρηνική βόμβα, είπε στο CNN μία από τις πηγές που γνωρίζει τις αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη σκέφτεται να αξιοποιεί παρόμοιες τακτικές στο μέλλον. Το Ιράν έχει επίσης μάθει ότι μπορεί να αξιοποιήσει στοχευμένα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου ως ασύμμετρη δυνατότητα, αφού τα χρησιμοποίησε με μεγάλη αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός στο μέλλον, δήλωσε δεύτερη πηγή που γνωρίζει τις εκτιμήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν εντατικά με το Ιράν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη διαπραγματευτική ισχύ της Τεχεράνης. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν δεν μπορεί να λάβει κανένα όφελος από το πλαίσιο συμφωνίας αν τα στενά δεν παραμείνουν ανοιχτά και αν δεν τηρεί τα υπόλοιπα σημεία που έχει συμφωνήσει. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνησε ποια είναι αυτά τα ωφέλη, αλλά εξήγησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν σταδιακά τον ναυτικό αποκλεισμό τους ανάλογα με την αποκατάσταση της ροής στη θαλάσσια δίωδο. Αν το Ιράν συμμορφώνεται, ακολουθεί η ελάφρυνση και η αμερικανική επιρροή παραμένει σε όλη τη διάρκεια της, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία επιβεβαίωσε επίσης στο CNN ότι το Ιράν προσπάθησε να υπονομεύσει την ελεύθερη ροή ενέργειας στα στενά, αλλά αυτό ενόχλησε την Κίνα και τις χώρες του κόλπου.

Το Ιράν πληρώνει τίμημα όταν το κάνει αυτό, πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ουσιαστικού κλεισίματος των στενών στο μέλλον θα είχε αυτοκαταστροφικές συνέπειες. Η αβεβαιότητα σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συμφωνία και άλλοι κίνδυνοι αναμένεται επίσης να διατηρήσουν την αυσιπλοεία σε αυτό το κρίσιμο σημείο διέλευσης σε χαμηλά επίπεδα για εβδομάδες ή και μήνες, σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας και ειδικούς που παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να εργαλειοποιεί τα στενά είναι ότι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μέρος του οπλοστασίου του, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων, drones, εκτοξευτών πυράβλων και εκατοντάδων μικρών ταχύπλων που συνεχίζουν να παρενοχλούν τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση νάρκων. Το Ιράν έχει επίσης επαναφέρει ταχύτερα από το αναμενόμενο τη στρατιωτική βιομηχανική του βάση και έχει ήδη ξεκινήσει νέα παραγωγή drones, όπως αναφέρει το CNN. Έχουν υπάρξει συζητήσεις για το ενδεχόμενο σύμμαχες δυνάμεις να αστυνομεύουν τα στενά με κάποιο τρόπο μόλις αυτά επαναλειτουργήσουν, αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφές πως θα λειτουργούσε αυτό και οι τελευταίες εκτιμήσεις πληροφοριών λαμβάνουν υπόψη και αυτό το ενδεχόμενο. Και ακόμη καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν υπογράψει μια συμφωνία που θα ξανανοίξει τα στενά και θα τερματίσει την τρέχουσα σύγκρουση, πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έχει σχεδιάσει μια οικονομική πυρηνική επιλογή σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταρρεύσουν, να χρησιμοποιήσει τους Χούθη, την κύρια πληρεξούσια δύναμή του στην Ιεμένη, για να κλείσουν τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό, ένα ακόμη κρίσιμο σημείο παγκόσμιου εμπορίου που έχει λειτουργήσει ως ζωτική αρτηρία μεταφορών. Συνολικά, οι πρόσφατες εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών υπογραμμίζουν τη διαρκή επίδραση της απόφασης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τη σύγκρουση, χωρίς να έχει πλήρως υπολογίσει τη βούληση του Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, και θέτουν νέα ερωτήματα για την ικανότητα της Τεχεράνης να εργαλειοποιεί την παγκόσμια οικονομία στο μέλλον. Ένα πρόβλημα που υπερβαίνει το πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών που μπορεί να ξανανοίξει το κρίσιμο πέρασμα. Το διάστημα που μεσολάβησε από τότε που το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών επανεκτιμούν συνεχώς πώς και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει ξανά αυτό το μοχλό στο μέλλον. Αν και δεν υπάρχει προς το παρόν ομοφωνία μέσα στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έχει ενθαρρυνθεί από το γεγονός ότι κατάφερε τόσο να κλείσει τα στενά, όσο και να πλήξει ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου, χωρίς να εξαντλήσει σημαντικές δυνατότητες. Και τώρα που το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει αξιόπιστη πρόθεση και ικανότητα να κλείσει τα στενά, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι είναι πιο πιθανό να το επιχειρήσει ξανά στο μέλλον, σύμφωνα με κάποιες από τις πηγές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Τη Δευτέρα, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να καθιστά αδύνατο το κλείσιμο των στενών στο μέλλον. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε στο CNN ότι ένας από τους λόγους που το Ιράν δέχτηκε να προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι χάνει αυτό το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στα στενά του Ορμούζ. Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά είναι ήδη μερικώς ανοιχτά και ότι θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, όταν οι ΗΠΑ και Ιράν υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης. Κάνουν λίγο καθαρισμό για μερικές νάρκες που έχουν ήδη εντοπίσει, αλλά τα πλοία αρχίζουν να κινούνται, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο κορυφής της G7. Την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, γιατί έχουμε μια συμφωνία όπου θα είναι ανοιχτό και χωρίς διόδια. Είχαμε μια μικρή διαφωνία σε αυτό, θα είναι χωρίς διόδια, είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, έχει πει πολύ λίγα για το πώς μια τέτοια συμφωνία θα αποτρέψει το Ιράν από το να λάβει παρόμοια μέτρα για να κλείσει τα στενά στο μέλλον, ιδιαίτερα όταν οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους και τελικά θα επιστρέψουν σε μια πιο κανονική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Το Ιράν είχε απειλήσει επί χρόνια ότι θα κλείσει τα στενά ως απάντηση σε επίθεση ξένων αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ,
αλλά δεν είχε αποδείξει ότι μπορούσε πραγματικά να το κάνει πριν από την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις μαζί με το Ισραήλ νωρίτερα φέτος. Ένας λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε την προθυμία του Ιράν να κλείσει τα στενά ήταν ότι οι αξιωματούχοι πίστευαν πως κάτι τέτοιο θα έβλαπτε περισσότερο το ίδιο το Ιράν παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια άποψη που ενισχύθηκε από τις προηγούμενες κενές απειλές της Τεχεράνης. Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ήταν επίσης πεπισμένα ότι η Κίνα θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της πάνω στο Ιράν για να αποτρέψει το κλείσιμο. Έκαναν όμως λάθος σε όλα. Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων αντί να διαθέσει δυνάμεις για την αποτροπή του κλεισίματος στον στενό του Ορμούζ. Όμως λίγες μέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος υπολογισμό. Η απώλεια ελέγχου των στενών θα είναι το μεγαλύτερο λάθος αυτής της εποχής, γιατί είναι ένα χαρτί που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν χωρίς να ρίξουν όλοι τους τη δύναμη, είπε μια πηγή που συμμετείχε στο στρατιωτικό σχεδιασμό. Τώρα δεν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθούν τα στενά χωρίς τεράστια στρατιωτική κινητοποίηση. Οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν πλέον ότι το Ιράν έκλεισε τελικά τα στενά ως απάντηση στη δήλωση του Τραμπ την αρχή της σύγκρουσης ότι στόχος του πολέμου ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, κάτι που η Τεχεράνη θεώρησε υπαρξιακή απειλή. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι το Ιράν δεν αντέδρασε άμεσα όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί, αλλά περίμενε μερικές ημέρες μέχρι να καταλάβει τις πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ. Τελικά το Ιράν ενήργησε με υπολογισμό στην κλιμάκωσή του. Σε αυτό το στάδιο οι Ιρανοί προσαρμόζουν τις κινήσεις τους όπως είπαν όλες οι πηγές και δεν είναι σαφές πως η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί στη Γενέβη θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Όμως είναι σαφές ότι το Ιράν έχει αποκτήσει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στην αποδεδειγμένη ικανότητά του να κλείνει τα στενά. Επίσης γνωρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους σκούθη όπως είπαμε παραπάνω.

0: ακολουθεί. Όμως παραμένει μια επιλογή που το Ιράν μπορεί να αξιοποιήσει αν οι συνομιλίες αποτύχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν πλήρες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να το αποφύγει. Οι Ισραηλοί προσπαθούν να τον πιέσουν να μην, μην σταματήσει εντελώς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι όλα ρόδινα και σίγουρα δεν έχουν τελειώσει όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικό.

0: πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα τώρα. Στην αλιάκτη τηλεφωνικής μας γραμμής, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση πως εν μέσω θέρους, βέβαια μας κάνει κάτι περίεργα ο καιρός σήμερα, αλλά εν μέσω θέρους έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές βέβαια, αλλά βλέπω μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές και θέλουμε εκλογές, γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή, έχει χάσει την αξιοπιστία της και για μας είναι το καλύτερο δυνατό να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο. Γιατί πιστεύουμε ότι στις εθνικές εκλογές, εκεί που οι πολίτες κρίνουν ποιος μπορεί να έρθει στην εξουσία και να προσφέρει μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να γίνει η πλειοψηφική δύναμη και να τους εκφράσει, να εκφράσει και την ανησυχία αλλά ταυτόχρονα και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο.
0: Βλέπω ότι ρίχνετε δυνάμεις σε περιοχές που στις εκλογές του 23 και στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν δεν ήταν οι καλύτερες περιοχές εκλογικά για το ΠΑΣΟΚ, όπως η Β' Αθηνών, η Β' Θεσσαλονίκης κλπ. Γίνονται εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας και υπάρχει παρουσία, αλλά νομίζω ότι ρίχνετε ιδιαίτερο βάρος αυτή την περίοδο εκεί, είναι έτσι ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ από τις ευρωεκλογές και μετά δεν έχει σταματήσει μια εκστρατεία η οποία αφορά την παρουσία του σε κάθε γωνιά της χώρας. Πόσο μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται ακόμη πιο έντονα και στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου πράγματι ήταν περιοχές οι οποίες είχε μάλλον χαμηλότερες επιδόσεις στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις άλλες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Να θυμίσω ότι στις ευρωεκλογές σε δύο περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, στο Ηράκλειο και στο Λασίτη, πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ ήρθε πρώτο μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία. Άρα εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε πράγματι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και εκεί που μπορεί να υπολοιπόμασταν, για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο να είμαστε εμείς πρώτοι, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και το όραμά μας για τη χώρα. Ξέρετε, οι πολίτες περιμένουν από μας αξιοπρέπεια, περιμένουν ποιότητα ζωής και αυτά μπορούμε να τα προσφέρουμε μόνο απαντώντας στα προβλήματα της καθημερινότητας. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια και τη σύγκρουση με τα ολιγοπόλια, είτε αυτό αφορά τα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος. Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι είχαν μπει στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία με τον νόμο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. Και βλέπουμε τώρα μια κυβέρνηση η οποία αμήχανη στέκεται απέναντι σε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε άμεσα να πάρθουν μέτρα ώστε να γυρίσουν πίσω, να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν δώσει οι δανειολήπτες που είχαν βρεθεί σε αυτή τη δεινή θέση και ταυτόχρονα να μπορέσουν να ξαναμπούν σε ρύθμιση όσοι την έχασαν λόγω ακριβώς του τρόπου υπολογισμού των δόσεων που τους έβγαζαν εκτός ρύθμισης. Βλέπουμε όμως την κυβέρνηση να μην παίρνει τις πρωτοβουλίες και να μας λέει ο κύριος Πιερακάκης ότι είναι γνωμοδοτική η απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ ξέρουμε ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές. Σας έφερα αυτά τα παραδείγματα για να σας δείξω ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Και μέσα σε αυτά θέλω να προσθέσω και ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή κοινωνική πολιτική. Ένα κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, να λειτουργεί για τον πολίτη και όχι να είναι απέναντί του. Είδαμε πριν λίγες μέρες την έκθεση του ΙΟΒΕ, η οποία τι δείχνει? Δείχνει ακριβώς τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Δείχνει τη δυσκολία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους. Δείχνει ότι πολιτικές που αφορούν μακροχρόνια νοσήματα, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, υπολείπονται κατά πολύ στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν εστιάζουμε και σε αυτές τις πολιτικές, για να δείξουμε ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε είναι εκείνο το κόμμα το οποίο είχε φέρει τις μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, είναι εδώ ξανά για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα όραμα και το σχέδιό του για τη χώρα, ώστε να έχουμε μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, ο Πρωθυπουργός, γιατί τον άκουσα σε όλες τις τελευταίες ομιλίες του και αυτός κινείται σε διάφορα μέρη σε ολόκληρη τη χώρα, έχει επιλέξει βέβαια περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία είχε πάει καλά στις προηγούμενες εκλογές, υποθέτω ότι τις άλλες έχει κρατήσει για αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει βάζει ένα δίλημα το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Λέει ότι εμείς προτάσουμε τη σταθερότητα και τη θεσμικότητα, η αντιπολίτευση, στοχεύοντας κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε δίκαιοι, στα όσα λέει δηλαδή, ερμηνεύοντάς τα, προτάσει το λαϊκισμό και δίνει έτσι, έχει μια εξαλωσύνη στις διεκδικήσεις ή στην παρουσίαση του προγράμματός του. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό?
1: Κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα μέτρο το οποίο ανακουφίζει τους πολίτες, ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία για λεφτόδεντρα, για λαϊκισμό, ότι τάζουμε τα πάντα σε όλους, ενώ αντίστοιχα κάθε φορά που γίνεται μια διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία, όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για παροχές, όπως για την μισή 13η σύνταξη, τότε είναι μια χρηστή δημοσιονομική πολιτική. Αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι είναι ζήτημα στρατηγικής και προτεραιοτήτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πραγματικό δίλημα είναι όχι η σταθερότητα ή η κανονικότητα, την οποία προφανώς και δεν ζούμε σήμερα, αλλά αν θα δώσουν οι πολίτες μια τρίτη θητεία καταστροφική για τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει φέρει την σημερινή Ελλάδα σε μια εικόνα παρακμής, διαφθοράς και ταυτόχρονα στην οικονομική ασφυξία των οικοκυριών, ή αν θα δώσουν μια ευκαιρία σε μια προοδευτική διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε μια υγιή οικονομία, με τον πλούτο να μοιράζεται στους πολλούς και όχι στους λίγους, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, που κερδοσκοπούν πάνω στις πλάτες της πλειοψηφίας, με μια χώρα που θα έχει ένα κράτος κοινωνικά δίκαιο, που θα στηρίζει τους θεσμούς και όχι θα τους απαξιώνει, όπως γίνεται σήμερα, το κράτος δικαίου, που θα νιώθουν όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Εμείς αυτό οραματιζόμαστε για τη χώρα μας και είμαι σίγουρη ότι με που γίνεται και όπως είπατε και εσείς, με τις εκστρατείες και στα αστικά κέντρα αλλά και σε όλη την περιφέρεια, θα καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες που αυτή τη στιγμή νιώθουν πολιτικά άστιγοι.
0: Τώρα το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε βάλει ένα στόχο που είναι αρκετά υψηλός και τολμηρός, θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά, με την παρουσία των νέων κομμάτων, αυτών που έχουμε ήδη δει, γιατί ενδεχομένως αναμένονται τουλάχιστον ένα κόμμα ή περισσότερα, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό πώς σας προβληματίζει εσάς?
1: Όταν έχουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, δημιουργείται μια, θα έλεγε κανείς, αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Όμως εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι με την πάροδο του χρόνου, το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, να εκτοξεύονται πρόσκαιρα κόμματα και στη συνέχεια να σε χαμηλά ποσοστά. Να θυμίσω ότι πέρυσι συνεχώς μας ρωτούσαν δημοσιογράφοι για το αν το ΠΑΣΟΚ είναι η ουρά της Κωνσταντοπούλου και σήμερα βρίσκεται σε πολύ χαμηλές πτήσεις. Εμείς λοιπόν δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε και προφανώς δεν χαράσουμε τη στρατηγική μας σχέση με το πώς εμφανίζονται τα νέα κόμματα. Εμείς συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει, που είναι ένας δρόμος συνέπειας, που είναι ένας δρόμος αξιοπιστίας, και με αυτά ως γνώμονα, ως πηξίδα, θα συνεχίσουμε ώστε να υπηρετήσουμε το μεγάλο μας στόχο. Το στόχο να είμαστε εμείς πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αντίπαλο δέος μας εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικές της και οι συνέπειες των πολιτικών της στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή, μπορείτε να είστε εσείς πιο πιστικοί, για παράδειγμα, από το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και έχει κριθεί και για την αξιοπιστία του. Θα έλεγε κανείς ότι, να θυμίσω ότι είχε έρθει ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα έσκυζε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, και έφερε το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και ήταν αυτός ο οποίος έφερε τα funds και ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Άρα εδώ δεν υπάρχει δίλημα όσον αφορά το εάν εμείς αντιμαχόμαστε τον κύριο Τσίπρα. Εμείς βλέπουμε ως αντίπαλό μας τη Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό έχει να προτάξει την αξιοπιστία του. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος έχει τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι στέρεος και μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο κατάματα και να του πει ότι ναι, μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Είναι αξιόπιστος, και επειδή το ΠΑΣΟΚ μιλάει συγκεκριμένα, ξέρουμε ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος αυτός. Δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους, δεν λαϊκίζουμε, όμως ξέρουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι δρόμος δικαίωσης.
0: Αυτό είναι αντιληπτό. Όπως επίσης αντιληπτό είναι ότι έχετε και ένα πρόγραμμα αξιόλογο, το έχετε παρουσιάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να περάσει και στον κόσμο να το αναλύσετε, δηλαδή. Με δεδομένο ότι κάθε φορά και εσάς, κυρία Μαρκογιαννάκη, σας βλέπω στα πάνελ, με τον ίδιο τρόπο όπως βλέπω και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για να. Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω να κάνω κύρια κουβέντα αυτή. Δεν μπορώ να την αποφύγω εντελώς, γιατί είναι ζήτημα επικαιρότητας. Αλλά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις δημοσκοπήσεις παρά από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, στα μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, λέω, παρά στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, και κάθε φορά οι ερωτήσεις είναι περί των δημοσκοπήσεων, τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί είναι έτσι, γιατί δεν είναι αλλιώς κλπ. Αλλά δεν συζητάτε αυτά που συζητήσαμε εμείς νωρίτερα για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και πώς θα λυθούν αυτά.
1: Πράγματι, πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις αξιοποιούνται και από τα συστημικά μέσα ως το κύριο θέμα συζήτησης. Γινόμαστε περισσότερο πολιτικοί αναλυτές παρά εκείνοι οι οποίοι θα προτάξουμε τις λύσεις και τις απαντήσεις που αναζητούν οι πολίτες στα προβλήματά τους. Εμείς αυτό θέλουμε να εστιάσουμε. Άλλωστε, έχουμε δει και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όπου εκεί είχαν τεράστιες αποκλίσεις με την πραγματικότητα, με την τελική δηλαδή ψήφο στην κάλπη. Τις αξιολογούμε, όμως για μας η πραγματική δημοσκόπηση είναι οι εθνικές εκλογές. Είναι εκεί που οι πολίτες πραγματικά αποφασίζουν ποιος θέλουν ή όχι να τους εκπροσωπήσει. Και προφανώς δεν χαράσουμε την πολιτική μας σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Εμείς χαράσουμε την πολιτική μας και τη στρατηγική μας σύμφωνα με αυτά που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εμείς αγωνιζόμαστε για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει εκείνη η δύναμη μέσα σε αυτή τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού που θα μπορέσει να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια εναλλακτική διακυβέρνηση για τη χώρα, να μπορέσει να υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που βλέπουμε ότι εκφράζεται πια πλειοψηφικά μέσα στην κοινωνία. Και θα έλεγα, γιατί μας λένε πράγματι, και το αναφέρατε νομίζω και πριν, ότι φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, επειδή η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο ανατροπών, εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για αυτή την ανατροπή, για να αντρέψουμε τις συνθήκες και να μπορέσουμε να έχουμε μια χώρα που δεν θα είναι μια χώρα χαμηλών πτήσεων, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια χώρα όπου και η νέα γενιά μπορεί να υλοποιήσει τα όνειρά της, και όπου το κόστος των μετακινήσεων των νέων, όπως ακριβώς πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι. Δεν θα το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ως ένα κόστος, αλλά ως μια πραγματική διευκόλυνση που πρέπει να δοθεί στη νέα γενιά, όπως και άλλες εντασσόμενες σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής για τη νέα γενιά, για να μπορέσουμε να δείξουμε ακριβώς ότι είναι προτεραιότητά μας, ότι στόχος μας είναι να μείνουν στη χώρα μας, να δουλέψουν, να παράγουν, να φτιάξουν τις οικογένειές τους, και όχι να είναι πάντα με το μάτι στραμμένο προς το εξωτερικό.
0: Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Σύμφωνα με την έκθεση της ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Δημέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. This is America.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγακυκλούς στα FM.

0: Φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτή η φράση θα χαρακτηρίσει την προεκλογική εκστρατεία του Πρωθυπουργού όλο το καλοκαίρι, διότι από ό,τι μαθαίνουμε θα συνεχίσει τα παρεδώσε με τον κόσμο σε πλατείες, ίσως και παραλίες, δηλαδή μπορεί να το δούμε και αυτό, προκειμένου να αντισταθμίσει την ταραχή που έχει προκαλέσει στο Μαξίμου η θέληση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα. Χτες βάλτε και να μας τρελάνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντάς μας ότι δεν είναι προεκλογικές οι περιοδίες που κάνω, ότι αυτά τα κάνω τα τελευταία 3 χρόνια και γυρίζω όλη την Ελλάδα για να σας πω και τα λοιπά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι άρχισε να υιοθετεί και φράσεις εδώ της πατρινής βουλευτού του, της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Αλεξαπούλου. Η λέξη τζάμπας, ο τζάμπας πέθανε, είναι, πώς να το πω, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν εδώ της περιοχής πλέον επί των νεοδημοκρατικότερων. Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε λοιπόν ότι είναι ο τζάμπα ένας και ο τζάμπα δύο, και εν διάφη περιπτώσει μην τους ακούτε, διότι μοιράζουν λεφτά που δεν υπάρχουν. Όχι που δεν έχουν, που δεν υπάρχουν. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, την ίδια στιγμή βγαίνουν διάφορες εκθέσεις, σοβαρές εκθέσεις από οργανισμούς, όπως η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Επίσης, η έκθεση της Συνέγεσε, όπου μας δείχνει ότι αυτό το περίφημο αφήγημα περί θέσεων εργασίας και περί ωραρίου εργασίας και περί πληρωμένων υπεροριών και τα λοιπά πάει φούντο, διότι κοντεύει να γίνει καθεστώς το 13ωρο, καθεστώς το 13ωρο, και το 65% περίπου των ανθρώπων που δουλεύουν οι υπερορίες δεν τις πληρώνονται ή τις πληρώνονται εν μέρη με κάποια ρεπό. Από εκεί και πέρα μη βγαίνει ο καθένας και ρωτάει εάν ο κόσμος περνούσε καλύτερα το 19 ή τώρα. Εννοείται το 19, διότι τότε δεν υπήρχε πληθωρισμός 5,6% που έχει φτάσει τώρα και ο οποίος κατατρώγει ό,τι αύξηση και να πάρει κανείς, και 10 ευρώ να πάρει και 50 ευρώ να πάρει και 100 και 200. Μόλις πάει στο σούπερ μάρκετ θα κάνει κανονικά μία κατάθεση μεγαλοπρεπή και θα βγει έξω με άδειες τσέπες. Είναι απλό το θέμα, μην το ζορίζουμε πάρα πολύ. Ωστόσο, για να δούμε λίγο, έτσι να κάνουμε μια, να δούμε λίγο τη φωτογραφία αυτής της παράνοιας της προεκλογικής και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό, φίλες και φίλοι, το οποίο γίνεται σιγά σιγά φύλο και φτερό. Και για να μας το εξηγήσει αυτό και να μας δώσει τη δική του κατεύθυνση, έχουμε μαζί μας έναν ειδικό, έναν φίλο της εκπομπής μας, έναν πρώην υπουργό, τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος είναι και επικοινωνιολόγος. Αυτή βεβαίως είναι η δουλειά του, έτσι. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, άκουσα με προσοχή τα όσα είπατε. Θα μιλήσω τώρα όχι ως επικοινωνιολόγος, απλώς επιτρέψτε μου ένα σχόλιο ως πολίτης.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τους αρχηγούς της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης ως τζάμπα 1 και τζάμπα 2, αλλά ο ίδιος είναι οφέρτα 1 και φέρτα 2 και 3 και 4 μαζί. Και δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο ίδιος αφήνει ασίδωτα όσους κερδοσκοπούν, στην πραγματικότητα εσχροκερδούν, να παίρνουν χρήματα διαρκώς από αυτούς που δεν έχουν. Και για να είμαι ακόμη πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει να μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η οποία έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις,
0: σωστά,
1: έχει τα υψηλότερα κέρδη από τις τράπεζες λόγω της διαφοράς των επιτοκίων χορηγήσεων και επιστώσεων
0: και καταθέσεων
1: και καταθέσεων, και από την άλλη πλευρά χρεώνουν τις υψηλότερες προμήθειες. έχει από τα πιο ακριβά προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, από την πιο ακριβή βενζίνη που δεν δικαιολογείται από το ξέσπασμα του πολέμου και μετά, και για να μην συνεχίσω άλλο, ξέρουν όλοι, όποιος ακροατής μας ακούει και είναι καταναλωτής, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αφαιμάξει το εισόδημα των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία έρευνα, ποσοτική έρευνα της ΑΛΚΟ, ναι, πανελλαδική,
0: ναι,
1: μόνο ο ένας στους δύο αυτό το καλοκαίρι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν στοιχειώδεις διακοπές.
0: Της εβδομάδας δηλαδή μας λέτε, περίπου μια εβδομάδα ας πούμε.
1: Όλα, ναι, αυτά λοιπόν που λέει η περιτζάμπα 1 και 2 και 3, οφέρτο 1, 2 και 3 ή και 4,
0: ναι,
1: είναι τουλάχιστον ηρωνικά για το μέσο καταναλωτή. Πάμε τώρα. Αυτό είναι το σχόλιο μου ως πολίτης και καταναλωτής.
0: Είναι κατανοητό και πολύ σοβαρό σχόλιο, κύριε Σπυλιοτόπουλε, αλλά θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή τη... Γιατί αυτό πρόκειται περί παράνοιας. Ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει χτες, μόλις χτες, και λέει: μην νομίζετε ότι όλες αυτές οι περιοδίες που κάνω είναι προεκλογικές. Τι πάει εκδρομή δηλαδή ανά την Ελλάδα? Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δικαίωμά του να προχωράει ανά τα σωδούς και τα δρύμας. Είναι σαφές, ναι, ότι με δική του ευθύνη η χώρα μπήκε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η λήξη της οποίας εξαρτάται πάλι από τον ίδιο, διότι ως πρωθυπουργός αυτός αποφασίζει το χρόνο των πρόωρων εκλογών, εάν και εφόσον υποθέσουμε ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Πρόωρες εκλογές είναι από σήμερα και νωρίτερα από τη λήξη της τετραετίας,
0: μέσα
1: στο 27,
0: ναι,
1: άρα έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, ευνηδιάζει ή δεν ευνηδιάζει, κάνει ό,τι θέλει. Στην πραγματικότητα όμως, με δική του ευθύνη πήγαμε σε παρατεταμένη προεκλογική πορεία. Σε αυτή λοιπόν την παρατεταμένη προεκλογική πορεία, ο ίδιος κ. Μητσοτάκης αισθάνεται ότι είναι λίγο πιο αθλητικός από τους υπόλοιπους πολιτικούς ρίγους. Άρα ο ίδιος, ας πούμε, θα αντέξει, ενώ οι υπόλοιποι θα λαχανιάσουν, και αν τους ευνηδιάζει κιόλας, σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως κάτι να μπορεί να αποκομίσει. Δεν ξέρω όμως ότι όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία στις μέρες μας, γιατί είναι πραγματικά οι πολίτες πάρα πολύ κουρασμένοι, και αυτό δεν είναι δικό μου σχόλιο, όπως ήταν το προηγούμενο.
0: Όχι,
1: αυτό αποτυπώνεται στις δικές μου έρευνες, τις ποιοτικές, με ψυχομετρικά εργαλεία ανάλυσης, που αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε ένα ισοζύγιο συναισθημάτων,
0: ναι,
1: τα αρνητικά συναισθήματα είναι και σε ένταση και σε έκταση πολύ περισσότερα και πολύ πιο έντονα από τα θετικά. Δηλαδή, πριτανεύει η απογοήτευση, ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση, η απεσιοδοξία, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα.
0: Ναι, πού αναφέρεται όμως αυτό? Έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή έχει συγκεκριμένο...
1: Από τη συνολική πολιτική κατάσταση και πώς βλέπετε την πορεία της χώρας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν επενδύει ελπίδες και προσδοκίες σε αυτό το ιδιότυπο επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη περί ασφάλειας και σιγουριάς.
0: Και σταθερότητας.
1: Δεν αγοράζει
0: ο
1: πολίτης σήμερα
0: αυτό,
1: το επιχείρημα ασφάλεια και σταθερότητα. Σε αντίθεση, αγοράζει εντός εισαγωγικών,
0: ναι,
1: το επιχείρημα αλλαγή. Η αλλαγή συγκεντρώνει το 75% της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων. Βέβαια, θα μου πείτε ότι αφού το 75% θέλει αλλαγή, γιατί έχουμε ακόμα αυτή την κυβέρνηση? Γιατί πολύ απλούστατο, αυτοί που ζητούν την αλλαγή αμέσως μετά επιλέγουν πάρα πολλά άλλα κόμματα, άρα κατακερματίζεται σε μικρότερες πολιτικές δυνάμεις. Και επειδή το σύστημα της χώρας μας είναι ιδιότυπο, τότε σε αυτή την περίπτωση κάποιος, ας πούμε, με μειοψηφία,
0: ναι,
1: επειδή έρχεται πρώτος, παίρνει και τον πόνους των εδρών και κάνει κυβέρνηση.
0: Και κάνει κυβέρνηση. Αυτό όμως λέγεται τώρα, δεν ξέρω βεβαίως η δική σας άποψη ποια είναι, ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεθοριάζει, διότι από τη μία πλευρά η Νέα Δημοκρατία έχει το Σαμαρά, τον οποίον από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρία Σπυλιοτόπουλη, ακούμε τα στελέχη της να βγαίνουν και να λένε από το Χατζηδάκι μέχρι τον Κυρανάκη, ας πούμε, ότι μην το κάνεις Αντώνη, είναι λάθος. Και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου βασικά, έχει αντιληφθεί ότι πλέον δεν υπάρχουν τα μαγαζάκια στην αριστερά, δηλαδή κλείνουν ένα-ένα, οπότε αυτή τη στιγμή αποκτά έναν αντίπαλο ανέλπιστο, ο οποίος έχει το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Έχει δηλαδή και από τις δύο πλευρές να φυλαχτεί. Πιστεύετε ότι θα το καταφέρει αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επιχειρεί να μινιμάρει, ας πούμε, τις όποιες απώλειες αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ναι. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί όπως και εσείς ορθώς είπατε, τους πρώην πρωθυπουργούς δεν τους διαγράφει κανείς, αλλά όταν τολμά να τους διαγράψει, αναλαμβάνει και τα ρίσκα που αναλογούν σε αυτή την περίπτωση. Είπα αυτήν υπό την έννοια, διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό μιας παράταξης, και αυτή τη στιγμή το να περιφέρονται τα στελέχη ως τεθλιμμένοι συγγενείς της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια περίλυπα,
0: με ένα
1: μίζερο ύφος να λένε μην το κάνεις Αντώνη, μην το κάνεις Αντώνη, νομίζω δεν προσφέρει πολύ.
0: Ή αν το κάνεις θα σε πολεμήσω, δηλαδή
1: αξιοθρήνητο πραγματικά δράμα, που θυμίζει λίγο σαπουνόπερες της προηγούμενης δεκαετίας βραζιλιάνικης έπνευσης.
0: Ναι, και αναρωτιέμαι πώς αισθάνεστε και εσείς προσωπικά, διότι εσείς υπήρξατε υπουργός επί Κώστα επικυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή, όπου βεβαίως μιλάμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Μιλούμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία που είχε προχωρήσει τότε στο άνοιγμα στο μεσαίο χώρο, και γι' αυτό ακριβώς και εγώ βρισκόμουν εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και για
0: ακριβώς.
1: Τους ακροατές μας υπενθυμίζω ότι εγώ υπήρξα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Μεσαίου Χώρου και στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μιας Νέας Δημοκρατίας που τότε είχε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική και προς Ρωσία και προς Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και κοίταζε και τον κόσμο.
1: Μια
0: περήφανη και κοίταζε προς τον κόσμο.
1: Πολιτική, ακριβώς. Και κυρίως με ένα άνοιγμα στο Μεσαίο Χώρο. Άνθρωποι λοιπόν με ένα πρόσημο δικό μου που είναι καθαρά προοδευτικό στα κοινωνικά. Δημοκρατικός όσον αφορά τις πεπιθήσεις και αν θέλετε με παλιές ταμπέλες, πέστε με κεντρό, σοδημοκράτη ή οτιδήποτε, ήταν λογικό να βρίσκομαι εκεί. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε στροφή της Νέας Δημοκρατίας στον παραδοσιακό λαϊκό δεξιό χώρο, ήταν λογικό κάπως να αισθανθώ άβολα, και αυτό βεβαίως κορυφώθηκε με τη μετατροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα γνήσια νέο φιλελεύθερο κόμμα εκπροσώπηση των οικονομικών συμφερόντων της ελίτ, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό χαρακτήρα που πάντοτε πιστεύω ότι πρέπει να έχουν τα δημοκρατικά κόμματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ως εκ τούτου δεν με απασχολεί το ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας πια, έτσι όπως έχει γίνει, γιατί δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή.
0: Όχι, δεν μπορεί, δηλαδή αυτό το χάλι τώρα, κοιτάξτε, έχει νέους ανθρώπους, βγάζει μπροστά τον Κυρανάκη, ο οποίος μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος, γιατί όλοι υποτίθεται...
1: Είναι βαριά συντηρητικός.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πολιτικό βάθος, κύριε Σπηλιωτόπουλε, για να μπορέσει...
1: Σου έλεγε Μάρα, και να έχει πολιτικό βάθος, εγώ θέλω να πω ότι, πας περιπτώσει, να του δώσουμε το credit ότι έχει ένα πολιτικό βάθος. Είναι βαριά συντηρητικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανήκει στην βαριά συντηρητική λαϊκοδεξιά συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και στο λαός
0: ενδεχομένως. Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή δεν θυμίζει κάτι καινούριο, κάτι άλλο.
1: Όχι,
0: δηλαδή...
1: δεν είναι προοδευτικό.
0: Ναι,
1: οι απόψεις και το πρόβλημα ήταν... για μετανάστες και όσα έχουμε ακούσει κατά καιρούς δείχνουν ότι είναι ένα νέο παιδί.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα αυτό το νέο παιδί να ήταν προοδευτικό. Δυστυχώς δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μπορεί να ανοιχτεί, να ανοίξει λίγο το λεξιλόγιο
1: ένα
0: του.
1: Αλλά, παιδί. Να είναι ανοιχτό μυαλό.
0: Κύριε...
1: Να καταλαβαίνει τις ανάγκες της νέας εποχής.
0: Ανάγκες...
1: Να μην
0: δίνει. Ακριβώς. Τώρα, βλέπετε...
1: Να μην δίνει τη μάχη της Θερμοπύλης για το ποιος είναι πιο συντηρητικός.
0: Να ρωτήσω κάτι θέλω. Τώρα, μια και είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε την κίνηση Σαμαρά να είναι κάτι το οποίο θα αποφέρει αποτελέσματα? Δηλαδή ποια είναι η στόχευσή της καθαρά, γιατί έχει αρχίσει και μία απαξίωση, το ξέρετε αυτό, ότι πρόκειται δηλαδή για μία προσωπική αντέγκληση, ας πούμε, του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στο Μητσοτάκη ή στο Μητσοτακέικο, αν θέλετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σαμαράς εκφράζει τη λαϊκή έκφραση και τη κοινωνική έκφραση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: σωστό. Δεν εκφράζει τον μεσαίο χώρο.
0: Όχι.
1: Έτσι, για να είμαστε σαφείς.
0: Για να είμαστε
1: εκφράζει όμως την άρνηση στελεχών που αποτελούσαν κάποτε την ψυχή αυτής της παράταξης, αυτής της συνιστόσας που λέγεται δεξιά, να βλέπουν τη μετάλλαξη σε ένα κόμμα νεοφιλελεύθερο της πλουτοκρατίας.
0: Έχει ξεπεράσει και το Σιμίτη αυτό.
1: Σε αυτή λοιπόν, δεν τον έχει ξεπεράσει, ανταγωνίζεται τον κύριο Σιμίτη, γιατί έχει τα στελέχη του κύριου Σιμίτη μαζί.
0: Ναι, ακριβώς λέω, προσπαθούν να ξεπεράσουν και την...
1: Μα η κυβέρνηση Σιμίτη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ελάχιστες διαφορές. Θα δείτε τα πρόσωπα που στελεχώνουν την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη είναι τα πρόσωπα που ήταν υπουργοί του κύριου Σιμίτη.
0: Που ήταν υπουργοί του Σιμίτη.
1: Μόνο το πρόσωπο του κύριου Σιμίτη έχει αλλάξει με τη μορφή του κύριου Μητσοτάκη. Όλο το υπόλοιπο είναι ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, με την κυρία Μενδώνη, με τον κύριο Σκέτσο, με τον κύριο Γεραπετρίδη. Κουκάει ένα αριθμό τώρα για να μην κουράζουμε και το κάνουμε και λίγο περιπτωσιολογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία τη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Σιμίτη. Ως εκ τούτου, είναι λογικό ο κύριο Σαμαρά να αντιδρά. Υπάρχουν άλλοι που θα τον ακολουθήσουν. Αρκετοί.
0: Υπάρχουν.
1: Πόσοι. Ναι. Δεν ξέρω να σα πω αυτή τη στιγμή αν θα είναι 3, 4, 5 ή 6, αυτό θα το δούμε όταν γίνει το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως,
0: ναι,
1: είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς θα συσπυρώσει ένα κομμάτι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, αρκετό όμως για να απομακρύνει τη Νέα Δημοκρατία από το πολυπόθετο 25% που αρχίζει τον πόνους της κατανομής των εδρών.
0: Ωραία.
1: Και σε αυτή την περίπτωση η φιλοδοξία, κατά τη δική μου εκτίμηση, όπως το ερμηνεύω, του κύριου Σαμαρά, είναι να γίνει ρυθμιστής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα αρκεί ο κύριος Μητσοτάκης για να είναι ρυθμιστής με τη Νέα Δημοκρατία ή θα χρειαστεί και τρίτο, ο κύριος Σαμαράς, αν θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει λόγο και ρόλο για την επόμενη μέρα, κάτι που δεν διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί, θα μου πείτε, γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές.
0: Είναι και το θέμα των εθνικών θεμάτων, κύριε Σπιωδόπουλε. Δεν μπορεί να κάνει κολέγια
1: θα
0: τώρα,
1: πολύ πρακτικό
0: με το Σαμαρά, δηλαδή. Δεν γίνεται.
1: Θα σας πω κάτι πολύ πρακτικό.
0: Ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι η Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα, τότε σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι λογικό όλοι να πούν ότι σεβόμαστε,
0: ναι,
1: τη βούληση του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
1: Ναι. Θα κάνουμε κυβέρνηση με το πρώτο κόμμα. Δεν μπορούμε να σύρουμε ξανά την χώρα σε περιπέτειες, ειδικά που θα έχουμε για την Προεδρία.
0: Ναι.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια η Νέα Δημοκρατία σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό άλλο. Εκεί θα βγει, ναι, ο κ. Μητσοτάκης να φωνάξει και να πει τι, όχι, σώνει καλά, θα μείνει ο πρωθυπουργός. Κάποιος δεν θα θυμίσει το παράδειγμα του πατέρα του, ότι όταν υπήρχε, ναι, αυτή η ανάγκη, ο κ. Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, ο πρεσβύτερος, έκανε πίσω και έβαλε πρωθυπουργό τον κ.
0: Μα εδώ έδωσε ολόκληρη συνέντευξη για να μας πει ότι δεν θα φύγω.
1: Ναι.
0: Προχτές.
1: Και τον κύριο Ζολότα, ναι, δεύτερη φορά.
0: Δεν, δηλαδή, δεν νομίζω ότι
1: δώσει,
0: έχει αυτή
1: δηλαδή,
0: την
1: τιμή. Δηλαδή τη μάχη της καρέκλας, θα πεις δεν με ενδιαφέρει το κόμμα μου, θα σύρω τη χώρα σε περιπέτειες γιατί εγώ είμαι αγκιστρωμένος σε μια καρέκλα. Αυτά λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να τα κάνει. Τα λέει τώρα προεκλογικά να συσπηρώσει τον κόσμο του. Η, ναι, πραγματικότητα όμως θα είναι άλλη την επόμενη των εκλογών. Και νομίζω ότι σε αυτή την πραγματικότητα επενδύει ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Βλέπετε τον κύριο Τσίπρα να παίζει το ρόλο του δεύτερου ή του ρυθμιστή μέχρι το τέλος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, όπως έχω πει και έχω την πατρότητα της έκφρασης την οποία την ακούτε διαρκώς τελευταία,
0: ναι,
1: είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είναι πάνω από 12 τώρα και εσείς έχετε κάνει μετρήσεις τώρα. Εντάξει,
1: θα σας πω, τι σημαίνει η φωτογραφία της στιγμής? Σημαίνει ότι σήμερα που μιλάμε,
0: ναι, ναι,
1: ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ αθρηστικά έχουν περισσότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που ονομάζουμε ευρύτερο προοδευτικό κίνημα,
0: ναι, χώρο,
1: αρχίζει,
0: ναι,
1: και αποκτά χώρος, αρχίζει και αποκτά ένα πλειοψηφικό σε σχέση με την συντηρητική άποψη
0: που μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
1: Που μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
0: Έτσι.
1: Άρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Θα την ανατρέψουμε στο καλοκαίρι?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, γιατί λέγεται
1: θα έχουμε ήρεμα καλοκαίρι? Ούτε αυτό το γνωρίζω.
0: Ναι, κανείς δεν το ξέρει.
1: Δεν ξέρω ότι η κυρία Κοβέση αν έχει άλλες.
0: Πάλι και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, κύριε Σπιατόπουλε,
1: ναι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για 21 πώς... για 21 σκάνδαλα το μήνα, το χρόνο, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό σας λέω,
0: μετρήθηκαν.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Κοβέση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη των υποκλοπών. Δεν ξέρω πώς θα είναι το εισόδημα της χώρας, γιατί είναι περίεργο καλοκαίρι, ενώ όσον αφορά την προσέλκυση επισκεπτών, άρα
0: ναι, παραγωγή. Ο τουρισμός λέτε ότι είναι δύσκολος, βεβαίως. Ναι.
1: Είμαστε μια χώρα μεταπρατική, άρα το εισόδημα παράγεται κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πυρκαγιές και αν θα μπορεί να τις ελέξει
0: και
1: τον καιρό.
0: Σωστά.
1: Είναι πράγματα που κανείς δεν ξέρει. Νομίζω ότι αυτό λογαριασμό πρέπει να τον κάνουμε να είμαστε καλά από Σεπτέμβρη και μετά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυλιοτόπουλε, και ελπίζω να μην σας πω από τώρα καλό καλοκαίρι. Πιστεύω θα σας ξαναχρειαστούμε. Τουλάχιστον
1: όποτε
0: μέχρι
1: είναι,
0: να κλείσουμε,
1: μεγάλη μου χαρά
0: μέχρι να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να,
0: καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος που είναι το δικό σας. Είναι αυτό που λέμε δικό σας, είναι η φωνή του πολίτη. 2610-390.000 μπορείτε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Πάμε για λίγες διαφημίσεις και αμέσως ξεκινάμε με τη δική σας φωνή, με τη φωνή του πολίτη.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου.

0: Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610 313 388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα,
7: Ηλία,
6: Έτωλο Ακαρνανία
7: και www.radiogamma.gr.
8: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
9: Έχουμε ήδη ξεκινήσει, φίλες και φίλοι. Είναι η φωνή του πολίτη, 2610 390.000. Τηλεφωνήστε να σας ακούσουμε. Καλέστε μας να πείτε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Εν τω μεταξύ, μέχρι να ξεκινήσει να μας παίρνει ο κόσμος ο δικός μας και να μας λέει τις σκέψεις του, να σας πω και κάτι το οποίο αφορά το την τρέχουσα ειδησεογραφία. Ακούτε και διαβάζετε σε πολλά site και τα λοιπά και εφημερίδες και πρωτοσέλιδα ότι υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες μπήκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τα επιτόκια των δανείων. Λοιπόν, μιλάμε για τα στάνταρ επιτόκια, φίλες και φίλοι, και εν διάφορη περιπτώσει, εάν είναι κειμενόμενα, σας το λέω δηλαδή, ακολουθούν το Euribor, δηλαδή όσο το αυξήσει η Lagarde τόσο θα αυξηθούν και εδώ. Και επίσης όλες

0: αυτές οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τα δάνεια τα οποία κατατρώγουν την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό νοικοκυριό και είναι παλαιότερα δάνεια. Αφορούν αυτά και πέρα. Αυτά που γίνονται τώρα και πέρα. Όσα γίνονται δηλαδή. Δηλαδή τίποτα. Καταλάβατε. Κρίματα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο μας φίλο, φίλη. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς?
1: Εγώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πήρα έτσι να πω μια καλημέρα στο προσωπικό.
0: Καλά κάνατε.
1: Και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Θόδωρο.
0: Τα λαμβάνει, μην νομίζετε. Σας ακούω.
1: Βέβαια.
0: Τα λαμβάνει.
1: Κάτι που λένε τα πιτσιρίκια, σου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι παλιό, παλιό ωραίο.
1: Παλιό, ναι. Παλιό, ε.
0: Παλιό και ωραίο. Για πείτε μας κι άλλα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Πάντως, δεν ξέρω, εγώ τρελάθηκα που είδα και μία ανακοίνωση στα Ψηλαλόνια, σε κάποιο δέντρο, σε κάποια κολόνα.
0: Ναι, τι, ότι?
1: Για τα παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν κάποια κίνηση να σώσουν τα Ψηλαλόνια.
0: Δεν ξέρω να τα σώσουν από τι, δεν το ξέρω το θέμα. Χθες πέρασα, δεν είδα τίποτα.
1: Από αυτά που γίνονται εκεί πέρα, έχουν καταλάβει ορισμένοι Ρωμά, ας πούμε, κάτω τρώνε, κάνουνε, ράνουνε.
0: Αυτό εντάξει, είναι απαράδεκτο, ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, δεν μπορεί συνέχεια να τους κυνηγάς. Δηλαδή,
1: όχι,
0: άμα δεν έχουν το. Και οι ίδιοι να καταλάβουν, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε όλες αυτές τις πλατείες. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρω εγώ.
1: Αυτά είναι, συγγνώμη, δεν θέλω να σας κόψω. Είναι. Αλυσβερίσι που λέγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου.
0: Αλυσβερίσι λέτε, ε.
1: Ναι, είναι ψηφαλάκια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ψηφαλάκια.
0: Ξέρω εγώ τώρα, αν είναι ψηφαλάκια και σου παίρνουν τα πενιντάρια και μετά την κάνουν γυριστή, τι να πω τώρα, ξέρω
1: εγώ. Εν τω μεταξύ υπάρχει τέτοια αναρχία ως προς το κυκλοφορικό κάτω στην Πάτρα,
0: ναι,
1: που ανεβαίνουν τα μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Που είναι για τους αυτούς, όπως είχα πει και τα άλλη
0: τους
1: φορά.
0: Αναπήρους λέτε, για τα ΜΕΑ.
1: Όχι για τα ΜΕΑ, για τις μεγαλές μεγάλου κυβισμού, για ναι, να κόψουν δρόμο. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί, έρχονται από εδώ, σε βρίζουν. Ο κύριος Μανάβης εκεί έχει τα καφάσια επάνω στις πλάκες που είναι για τους τυφλούς.
0: Ναι.
1: Και άλλοι και άλλοι και βρίζουν. Είναι σαν στη φύλακα, τι είναι, θέλουν να. Τι να κάνουν, κάνουν θελήματα στις γυναίκες των βολευτών.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Και τους φιλάνε.
0: Τι να σας πω,
1: τροπή.
0: Τροπή,
1: ούτε ένας αστυνομικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να σας πω και κάτι, γιατί τελειώνω, δεν θέλω.
0: Παρακαλώ,
1: να
0: παρακαλώ. Λέτε ότι η αστυνόμευση, ας πούμε, στα Ψηλαλόνια θα λύσει το θέμα.
1: Τροχέα,
0: ναι.
1: Και είναι χαλασμένο το ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχουν φτιάξει εδώ και 1,5
0: χρόνο. Πού λέτε, στην τροχέα?
1: Ναι, στην τροχέα. Και ανεβαίνουν οι άνθρωποι απάνω κάτω με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χαλασμένο.
0: Μάλιστα. Αυτό και σε αποτρέπει από το να πας να τους ενοχλήσει.
1: Και η φάση είναι ότι το είπανε στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το φτιάξει.
0: Υποχρεούται, ναι.
1: Ναι, και δεν το έχει φτιάξει. Ανεβω κάτι κακό 2-3 φορές.
0: Ναι, ας το φτιάξουν αυτοί, να καλέσουν ένα μάστορα και να τους στείλουν το λογαριασμό, να περάσει κατευθείαν. Τι άλλο να πω δηλαδή, τι άλλο θέλετε να πω? Τι άλλο να πω με όλα όσα συμβαίνουν
1: τίποτα,
0: γύρω
1: τίποτα,
0: μας?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τι άλλο δηλαδή, τα λέω όλα, δεν αφήνω,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, και κουβέντιαζα και με ένα φίλο εκεί πέρα και είπα πόλη παραλιακή και να μην έχουμε θάλασσα.
0: Αφήστε το, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε,
1: υπόθεση.
0: Εντάξει, ακόμα έχουμε. Ακόμα ναι, έχουμε.
1: Μέχρι. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Να μας
1: και κάποια στιγμή
0: τουλάχιστον
1: πρέπει να γίνουμε μια γροθιά για το συμφέρον μας. Όχι συμφέρον, συμφέρον, γιατί είναι η γη μας, για τα παιδιά μας.
0: Για την καλυτέρευση της ζωής μας, λέτε. Για την καλυτέρευση της ζωής μας. Για να ζει ο κόσμος καλύτερα.
1: Ναι,
0: γιατί το αξίζει ο κόσμος.
1: Έχει χαθεί το χαμόγελο.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Φιλιά σε όλο τον κόσμο,
0: να
1: υγεία
0: καλά
1: να έχει. και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα
1: σας. Καλή σας μέρα.

0: Πάντως καταπληκτικός ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, δεν νομίζω ότι έχετε αντίρρηση. Αμέσως λέει τι τζάμπα ένας και τζάμπα δύο, λέει τι προσβολές είναι αυτές, και αυτός είναι ο φέρτο ένα, φέρτο δύο, και κάποιος σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω, και μάλιστα καραμπινά το κανάλι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και υπέρ του Μητσοτάκη βασικά, όχι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τον απεκάλεσε τζάμπα τρία. Και γιατί παρακαλώ? Διότι έταζε νοσοκομείο Στικό και του βγάλανε τις δηλώσεις εδώ και 4 χρόνια, και ξανάταξε στο ίδιο σημείο το ίδιο νοσοκομείο. Λοιπόν, τζάμπα ένας λέει, τζάμπα δύο, τζάμπα τρεις και το λουρί της μάνας. Και να δω εγώ τώρα πώς θα κινηθείτε στις εκλογές, φίλες και φίλοι. Δηλαδή έχει αρχίσει και γίνεται, πέφτουν τα στοιχήματα σύννεφο. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος βέβαια το γύρισε και λέει φέρ το ένα, φέρ το δύο. Είναι ο ίδιος ο οποίος λέει τα φέρ το. Αλλά για να δούμε τώρα τα φέρτα και πάρτα, όπως λέγαμε και στην Eurovision, που θα καταλήξουνε. Ας ακούσουμε το φίλο μας ή τη φίλη μας που μας έχει καλέσει, η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Σήμερα μας τα χαλάει λίγο ο καιρός.
0: Μόνο καιρός εδώ.
1: Εγώ ήθελα σήμερα, θα πήγαινα το μπάνιο μου, θα γύρναγα το βράδυ, θα έτρωγα το φαγητό μου έξω.
0: Α,
1: τι καλά που περνάμε.
0: Είστε πάρα πολύ. Είστε πολύ.
1: Τι ωραία περνάμε.
0: Ναι. Αυτά δεν πρέπει, έτσι, να μας τα λέτε τώρα σε εργαζόμενους ανθρώπους, διότι καταλαβαίνετε ότι μας ανεβαίνει
1: εμείς,
0: και το αίμα στο κεφάλι.
1: Εμείς είμαστε συνταξιούχοι. Μας προσέχει η κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, αποταβιεύουμε χρήματα.
0: Έτσι. Για τα γεράματα.
1: Ναι, για τα γεράματα. Για τα βαθιά γεράματα. Πώς είπε ο Μητροπολίτης, ο αείμνηστος εδώ ο δικός μας, που είχε 2,5 δις ελληνικές δραχμές για τα γεράματά του τα φύλαγε. Για τα γεράματά του.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κυρία Τσιμαρά, να έρθουμε σε σοβαρά πράγματα.
0: Αφήστε.
1: Παρακολουθώ μία κυρία που βγαίνει στις κάμερες και βάζει τα κλάματα. Εχθές έφυξα το θέμα και είπα για αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν στην Κόνιτσα, απαράδεκτο, το 2020.
0: Αυτό, ναι, βεβαίως.
1: Σήμερα,
0: το πήγε, σήμερα, το πήγε,
1: σήμερα λοιπόν, δεν σε αφήνουν και να θέλει να
0: μην
1: ασχοληθείς,
0: ναι.
1: Δεν σε αφήνουν να γιάσεις. Παρακολουθώ μία κυρία και βάζει τα κλάματα στις κάμερες,
0: ναι,
1: ότι της έκανε χάρη ο Πιερακάκης, που,
0: ναι,
1: αποδέσμευσε τα χρήματα που είχε κατασχέσει 1.500 ευρώ για να πάρει το παιδί της ακουστικά 9 χρονών.
0: Αυτό
1: παιδί
0: το είχαμε πει και χτες, Εύα, από εδώ,
1: ναι,
0: τι έγινε,
1: ναι,
0: κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: τελείωσε,
1: ναι,
0: τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Και βγαίνει ο κύριος Φιερακάκης,
0: ναι,
1: παγγίζει ότι έδωσε εντολή να αποδεσμευθούν τα χρήματα,
0: ναι,
1: και
0: ωραία,
1: να κάνει νόμο.
0: Όχι
1: για
0: μόνο
1: τα...
0: γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, για όλους. Για καθίστερε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια κυβερνάτε.
0: Τι κάνετε?
1: Γιατί δεν το,
0: ναι, γιατί δεν το κάνετε?
1: Γιατί δεν τα κάνετε αυτά τα πράγματα?
0: Γιατί τα δεσμεύατε τα λεφτά του κόσμου?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: γιατί
0: δεν είναι.
1: Εδώ δεσμεύατε αυτό το Α21, πλέον δεσμεύανε το Α21 ο κύριος Φιτσιλής. Και έρχεσαι τώρα να μας πεις θα το αποδεσμεύσεις, θα το κάνεις νόμο και τέτοια. 7 χρόνια γιατί δεν κάνατε το νόμο?
0: Έτσι,
1: αυτό είναι,
0: έτσι, σωστά,
1: αυτό
0: σωστά
1: είναι πολιτική αλήθεια.
0: Και η κυρία προφανώς βγάζει κι άλλα, γυρίζοντας από κανάλι σε κανάλι. Τα κανάλια εντωμεταξύ, επειδή θέλουν αντίβαρο τώρα, για να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, και να υποστηρίξουν και τα λεφτά που παίρνουν.
1: Αρέσει αυτή η εικόνα να ξεφτιλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
0: Να σας πω κάτι, αυτό ας το σκεφτεί και η κυρία που βγαίνει. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, ως ένα όριο, μην περιμένουμε την αξιοπρέπειά μας να μας τη διαφυλάξουν αυτοί.
1: Αυτοί
0: οι οποίοι βγάζουν λεφτά από την καταπάτηση της.
1: Συμφωνώ.
0: Μην ζητάμε πράγματα που δεν γίνονται.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά φτάνω στο σημείο να θίξω τον κύριο Πιερακάκη.
0: Α, ο κύριος Πιερακάκης τη δουλειά του κάνει.
1: Ή όπως βλέπεις στα κανάλια, βλέπεις, ρε παιδί μου. Εκεί το παρακολουθώ τον κύριο Χαριτάτο τα μεσημέρια. Να το λύσουμε, να πάρε με ένα τηλέφωνο. Μόλις θα κλείσει η εκπομπή, ο βουλευτής του κόμματος, του κυβερνώντος.
0: Κοιτάξτε,
1: πάρε με ένα τηλέφωνο.
0: Όλα αυτά, όλες αυτές οι εκπομπές λειτουργούν, ακούστε με λίγο. Λειτουργούν, λες και είναι τα, πώς να το πω, η προέκταση των βουλευτικών και των υπουργικών γραφείων, αγαπητέ μου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι,
0: εγώ αρνούμαι να κάνω κάτι τέτοιο. πολλές φορές με έχει πάρει κόσμος τηλέφωνο και έχω παρέμβει υπό την έννοια να πάρω ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ ότι παιδιά, και στο δήμαρχο των ίδιων όταν τον είχα στον αέρα του είχα πει πράγματα και όταν θα τον ξαναβγάλω θα του πω και συγκεκριμένα πράγματα και ενδιαφέρθηκε αμέσως, που σημαίνει δεν το ήξερε. Από εκεί και πέρα όμως η δουλειά η δική μου δεν είναι να κάνω το μεσάζοντα ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο ακριβώς, Πατρέων, ούτε ακριβώς, στα βουλευτικά γραφεία, αγαπητέ φίλε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να υποκαταστήσεις εσύ το κράτος.
0: Το αν κάποιοι στα κανάλια βγάζουν λεφτά και βγάζουν το μεροκάματό τους, κάνοντας τον υπάλληλο, το βαστάζο του καθενός, στα κανάλια, αυτό είναι δική τους δουλειά και δική τους επιλογή. Και τη σέβομαι διότι είναι δική τους. Δεν με ακουμπά εμένα αυτό το πράγμα, καταλάβατε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα, να είμαστε καλά και να είμαστε όρθιοι. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα.

0: Είναι πάντα η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είναι εσείς?
0: Ακούω εντυπώσεις. Ακούω εντυπώσεις.
1: Τι είπα, κακή, έχω βάλει στους παπάδες τώρα.
0: Α, για να ακούσω, για να ακούσω, για να ακούσω.
1: Όλοι για την καρέκλα, αυτό.
0: Όλοι για την καρέκλα ή για τα λεφτά?
1: Όλοι για την καρέκλα.
0: Οι παπάδες, οι απλοί.
1: Όχι, οι παπάδες οι απλοί, οι μεγάλοι.
0: Εντάξει, γιατί οι παπάδες οι απλοί δεν παίρνουν.
1: Όχι, δεν κολλήνε καθόλου, δεν κολλήνε όμως αυτό σίγουρα.
0: Όχι, δεν παίρνουν. Είναι συγκεκριμένα τα λεφτά που παίρνουν.
1: Ναι.
0: Γνωστά δηλαδή, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ δηλαδή, έτσι, για να είμαστε πιο σίγουροι. Πείτε, πείτε εσείς τι θέλετε. Πείτε,
1: πείτε εσείς. Τίποτα, έχω βάλει τους παπάδες σας, δηλαδή τα ακούω παπά και κρέχω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ακούω παπά και κρέχω.
0: Γιατί
1: είπε? Ο άλλος τι έκανε?
0: Ο άλλος έκανε αυτά που δεν έπρεπε έκανε.
1: Μόνο αυτά που δεν έπρεπε.
0: Αυτός ο άνθρωπος.
1: Ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτός
1: έκανε. Μια κουζίνα που λέει και ο μπαμπάς μου. Συγχωρεμένος.
0: Βέβαια. Τι να πω. Έχουν θέματα ο κόσμος.
1: Έχουν
0: πολλά
1: θέματα, ναι.
0: Και ψυχολογικά θέματα και ψυχιατρικά που αγγίζουν την ψυχιατρική.
1: Γιατί να τους βάλουμε εκεί?
0: Αυτό έχουμε... κοίταξε να δεις. Μπορεί και να μην το είχαν πάρει χαμπάρι. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε δουλέψει σε Αφρική, σε αποδώσει από εκεί. Δεν είναι τόσο απλά, βέβαια. Δεν ήταν τόσο απλός παπάς. Ήταν μεγαλόσχημος ιερέας. Δηλαδή είχε, ήταν αρχιερέας, ήταν μητροπολίτης. Είχε περάσει από μεγάλο έργο στην Αφρική. Και δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους πετάξεις στα σκουπίδια. Βεβαίως κάτι πρόβλημα. Ο κάθε άνθρωπος
1: σίγουρο,
0: λίγο
1: σίγουρο,
0: θέλει,
1: δηλαδή,
0: λίγο θέλει
1: να φύγει,
0: το
1: να
0: μυαλό του ανθρώπου να κάνει λίγο γκλίν και να φύγει. Κατάλαβες? Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ πριν σιγουρευτώ για ορισμένα πράγματα, δηλαδή περιμένω να δω τι άλλο θα βγει. Βεβαίως τιμωρήθηκε, έτσι, δεν το συζητώ. Έπρεπε να τιμωρηθεί.
1: Τιμωρήθηκε,
0: ναι.
1: Πώς?
0: Νομίζω τον,
1: τον
0: ξυλώσανε, ναι.
1: Τον ξυλώσανε.
0: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος. Διότι εντάξει, το να τον ξυλώσεις, οκ.
1: Να γίνει καλά, δεν λέω κάτι σε κόβε.
0: Γιατί το θέμα τώρα να τον ξυλώσεις είναι το πιο απλό, κατάλαβες. Θέμα είναι ο άνθρωπος αυτός κάπως να συνέλθει δηλαδή. Γιατί αλλιώς.
1: Έχουμε ένα παπά στο χωριό.
0: Ναι.
1: Κολοβαθό το αποκαλύψει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτό ο παπάς έπρεπε να έχει βγει σε σύγκαξη εδώ και κάτι χρόνια.
0: Και δεν έχει βγει ακόμα.
1: Και κουλεύει ο μεγαλύτερος αστυνομικός, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τι μου είχε πει. Λέει.
0: Γιατί δεν είχε βγει?
1: Κουλέει, κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή. Τι υπομονή να κάνει, δεν ήταν ένα άνθρωπο.
0: Πόσο να κάνει υπομονή? Να φτάσει στα 150.
1: Κάνε υπομονή, ας μην κούλτε.
0: Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτά είναι.
1: Και να στεναχωριόμαστε και να γελάμε.
0: Κοίταξε τώρα. Εντάξει, αν του κάνει κέφι να πάει να λειτουργήσει τώρα εδώ που τα λέμε, δεν μπορείς να τον
1: αποβάλεις,
0: έτσι. Από εκεί και πέρα, κάποιος άλλος νεότερος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα. Και ας είναι ο παππούλης, ας είναι βοηθητικός, ας είναι να πάει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή που θέλει να βοηθήσει και τα λοιπά. Είναι ευπρόσδεκτος. Αλλά μέχρι εκεί, αυτός ο οποίος πρέπει να έχει το πρώτο βήμα, ας πούμε, πρέπει να είναι νεότερος άνθρωπος για να μπορεί να ανταποκριθεί και τις υποχρεώσεις, έτσι, γιατί είναι ένα πρώτο θέμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, καλημέρα και τα λέμε. Έλα μου, γεια. Ευχαριστώ.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο υπάρχει, μήνυε, αφαιρούμε ορισμένους, έτσι. Δεν θα τους βάλουμε όλους.
0: Όχι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Τα περισσότερα, μπράβο. Λοιπόν, καλλιτεχνικό στερέωμα, που τους βάζουμε όλους, προκειμένου να είναι ψηφοφόροι μας και εκκλησία, με σεβασμό προς το χώρο, αλλά όχι στο σύστημα. Άσπρη μέρα δεν θα δει η Ελλάδα.
0: Άσπρη μέρα δεν θα δει, πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, πάω σε κάτι άλλο. Θέλω να ψάξω να δείτε κάτι. Εχθές ένα μεταφρική στο ΙΚΑ, το Αγίου Αλεξίου. Εχθές, γιατί έχω πρόβλημα καρδιάς, πάρεσε και πολλά άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα ραντεβού, αλλά δεν πάω πηγαίνει σόν, για να μην κάνω τον κύκλο, γιατί έχω αστάθεια στο περπάτημα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα την από εκεί πλευρά, δεν θυμάμαι πώς.
0: Δεν πήγατε από την κεντρική πόρτα.
1: Όχι από τη Γιάννη Τσόν που είναι.
0: Α, πήγατε από την πίσω, από την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Για πείτε μου.
1: Πηγαίνω τώρα εδώ και χρόνια που έχω πάθει τα πράγματα.
0: Ναι, για να είστε πιο εύκαιρα, πιο γρήγορα.
1: Να μην περπατάω πολύ όλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σας πληροφορώ. Πρώτη φορά σας μου ζήτησαν ταυτότητα. Χωρίς ταυτότητα δεν θα μπαίναμε στο ίδιο.
0: Σοβαρά. Καταπληκτικό. Αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τώρα. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαινοβγαίνει έτσι.
1: Ωραία,
0: και εσείς είστε.
1: Εγώ είμαι ταυτοκία και λόγω που πηγαίνω.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Καρδιολόγο,
0: βέβαια.
1: Να μην κάνω όλο αυτό το κύκλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ. Έχω μία αστάθεια. Πάω τείχο-τείχο.
0: Καλά, εντάξει. Να λογικό
1: τα
0: είναι.
1: Τα εμβόλια που φεύγουν νέοι άνθρωποι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε τίποτα. Λοιπόν, εάν δεν ξεχνήσουν τα πρόβατα. Θα πάνε όπως πήγανε τα ζωντανά πρόβατα.
0: Τα ζωντανά που τα θάψανε ζωντανά.
1: Μπράβο, έτσι θα μας πάνε και εμάς. Εάν δεν κοιμήσει αυτός ο λαός που κοιμάται ολόκληρος, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και σεβασμό προς τον κύριο Σπιλιοτόπουλο προηγουμένως, αλλά δεν ξέρει σε ποια κυβέρνηση ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Σπιλιοτόπουλος.
1: Α, δεν ήταν. Το παίρνω πίσω λοιπόν.
0: Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι, αυτό έλεγε ο άνθρωπος τόση ώρα.
1: Ο
0: Σπιλιοτόπουλος μπήκε στη Νέα Δημοκρατία ως μεσαίος χώρος, κεντρός ήταν ο Άρης.
1: Το σέβομαι και εντάξει,
0: ναι,
1: συγγνώμη αν έχω.
0: Ήτανε με τον Κώστα Καραμαλή, τον είχε κάνει υπουργό Κώστας ο Καραμαλής.
1: Και μεταξύ μας τώρα και Κώστα Καραμαλή ήταν όλα.
0: Αλλά είδατε πως τα έβαλε ο Άρης τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή
1: ήταν ζάχαρη και. Δεν μου λέτε, κορίτσι μου, οι Βαρδιτσότηδες 125 σπίτια.
0: 125 ακίνητα. 125 ακίνητα.
1: Πού τα κομμάτια τα βρήκανε, μωρέ, και εγώ δεν.
0: Από τον πατέρα του. Από τον πατέρα του.
1: Γιατί ο πατέρα του τη δουλειά έκανε.
0: Υπουργό.
1: Υπουργό. Ήταν στην οικοδομή και τον άτρωγε τον τεπλήρη.
0: Υπουργό, αγαπητή μου, υπουργάρα.
1: Πάμε τώρα, προωθούμε ο Σαμαράς, να μην το κοροϊδεύουμε.
0: Ναι.
1: Πάει να προωθήσει τον ιό, τον
0: λέτε.
1: Όσο στοίχημα θέλεις. Αν την
0: δεν πάω μαζί σας για θα χάσω, φοβάμαι.
1: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης προωθεί το γιο, το άλλο βλαμμένο από εκεί. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύστημα. Βάζω το παιδί μου, το παιδί, προκειμένου να συνεχίσουμε. Μια κατάσταση τραγική.
0: Ο λαός πρέπει να ξυπνήσει, αυτό είναι το θέμα μας.
1: Είπα κάτι. Αντί να θάψουν τα ζωντανά τα πρόβατα και να πηδάνε και εκλεγά, πρέπει να πάμε εμείς οι ίδιοι να αυτοκτονήσουμε με αυτούς που ψηφίζουμε και να μου λέει άλλη. Κύριε σου κάνει και Μητσοτάκης.
0: Τι να σου κάνει και αυτό. Ό,τι ήταν να φάει, έφαγε. Πάει λέγοντας.
1: Και να έχω τον Γεωργιάδη να μου κουνάει.
0: Γιατί με καλείτε στο τέλος της εκπομπής, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί έχω πολλά να πω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχουμε και άλλη μέρα. Πάρτε και με και αύριο. Τα ίδια θα έχουμε και καλύτερα. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια. Αυτή η κυρία είναι καταπληκτική και είναι όλες οι κυρίες που παίρνουν στην εκπομπή μας, είναι φοβερές, έχουν τύπο και βεβαίως ιδιαίτερης ευφυΐας άνθρωποι και πολύ χαρά παίρνω όταν τις ακούω και όταν ακούω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι μια ενσυναίσθηση σε αυτά που λένε, να ξέρετε, και όλοι όσοι ακούμε έχουμε έτσι την αίσθηση της επικοινωνίας άμεση. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό, είναι αυτό. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζε η Ιόνη Μαύρο Θαλασίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας, τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε μια καθαρή εικόνα για το που πατάμε και που περπατάμε. Αύριο το πρωί και πάλι εδώ στις 9. Να είστε καλά.

0: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Σύμφωνα με την έκθεση της ΗΝΕ ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΗΝΕ ΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
4: Καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Βροχερό, ναι. Σε ένα περιβάλλον και σε ένα καμβά καλοκαιρινό, να σου οι βροχούλες. Ομολογουμένως, δεν και τόσο άσχημα, υπό την έννοια ότι δροσιζόμαστε λίγο. Δημιουργούν όμως και προβλήματα και λυπούμαστε γι' αυτό. Μεταξύ αυτών, μόλις με ενημέρωσε το περιοδικό Πατρινόραμα ότι ακυρώνεται, δυστυχώς. Προφανώς θα μας ενημερώσουν για το πότε θα προσδιοριστεί κτλ. Ακυρώνεται το σημερινό αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, όπου είχαμε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες δώρο Δημοσθένους, Χρυσούλα Στεφανάκη. Δεν θα πραγματοποιηθεί λοιπόν λόγω καιρού. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ράδιο Γάμα 94FM, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έως τις 11 θα πάμε παρεούλα, πρωινή εκδρομή. Σας έχω πολύ όμορφα πράγματα καθημερινά. Καθημερινά γενικώς, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, διότι οι άνθρωποι δημιουργούν πολύ όμορφα πράγματα και έχουμε την χαρά και την ευλογία να τα επικοινωνούμε σε όλους εσάς. Σήμερα στην πρωινή εκδρομή για ακόμα μια φορά θα έχουμε τον τωρινό ονειροπόλο από το σύλλογο «Ας το επικοινωνούμε» ή «Ας το ή αστό». Αυτό το πράγμα του τόνου το έχω τόσα χρόνια. Θα μου λύσει την απορία ο κύριος Σάκης Ροδίτης που θα έρθει στο πρωινό της Τετάρτης στο Ράδιο Γάμα για να μας μιλήσει για το φεστιβάλ των τωρινών ονειροπόλων, φεστιβάλ 2026, που είναι γεμάτο, ένα γεμάτο πρόγραμμα εκδηλώσεων, δράσεων, με είσοδο ελεύθερη, και όλο τούτο γίνεται στο χώρο του Σκαγιοπουλίου. Θα μας τα πει, θα μας ενημερώσει. Από την άλλη θα φτάσουμε στην πανέμορφη κινηματογραφική Αιγιάλια να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Άνινο στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής, τον υπεύθυνο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, και εκεί υπάρχει ένας οργασμός εργασιών, δημιουργιών, πραγμάτων, γιατί βρίσκονται στην τελική ευθεία. 21 με 28 του Ιούνιου έχουμε το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, με επίσης παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις, μέχρι όπως γίνεται και κάθε χρόνο, και δωρεάν συγκοινωνία στο να μπορούμε από Πάτρα, και έβγαλα χτες, θα τα βγάζω ανατακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά την εβδομάδα που θα εξελίσσεται το φεστιβάλ, σε περίπτωση που θέλουμε να πάμε και εμείς δωρεάν λεωφορείο με πάρα πολλά δρομολόγια για να απολαύσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που σας λέω. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί, 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Τρέχει η προσφορά 750 ευρώ LG 75 ιντσών με home cinema. Και πάμε BMW και Mini Τζουραμάνης, νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. BMW X2 μας περιμένει, μια οδηγική εμπειρία για όλους εμάς, για να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο, τον πλανήτη BMW, και όχι μόνο, θα δούμε και τα υπέροχα Mini. Παρόλα τα αυτά θα επιμείνουμε στην BMW X2 που τρέχει με πολλά πακέτα, έτσι, είτε leasing, είτε αμιγώς ηλεκτρικό, και όχι μόνο. Σπεύσατε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση να ενημερωθείτε και να γίνει σε όλους έτσι γνωστό
πως δεν είναι πλέον απαγορευτικό, δεν είναι έτσι τόσο πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο εν τέλει το να αποκτήσει κάποιος μια BMW τελευταίας τεχνολογίας. Εστιατόριο Σούσουρο μαζί μας, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχία 66, μεσογειακή κουζίνα. Και τώρα έτσι, ακόμα και σήμερα, έτσι το φαντάζομαι, θα έχει μια γλυκιά συννεφιά κάπου ψυχάλες, και συνήθως η θάλασσα τέτοιες μέρες του καλοκαιριού είναι πολύ ζεστή. Καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκι υπέροχο, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο και ένα καλοκαίρι με σουσουροκαταστάσεις. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, σας το είπα, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής και τον κύριο Ανδρέα Άνινο να μας πει όλες τις δράσεις για φέτος, τις θεματικές, τον τίτλο. Μείνετε συντονισμένοι. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Βασίλη. Βασίλης Παπακωνσταντίνου δεν έρχεται φέτος, Πάτρα. Δυστυχώς δεν έρχεται. Μας είχε συνηθίσει ο Βασίλης κάθε χρόνο. Αιώνιος έφηβος, χρόνια πολλά στο πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Και αν μου πείτε τι γιορτάζουμε, την επικοινωνία μας για σήμερα και τις καλημέρες. Λίγο το έχετε.

στα παιδιά που τα θέλουν όλα, χρόνια πολλά και πολλές καλημέρες, ηλιόλουστες καλημέρες, να κάπου βλέπω έτσι μια ηλιαχτίδα στο πρωινό της Τετάρτης, κοιτάει η Όλη. Προσπαθώ να τη δω, λέει. Μάλιστα. Ναι, μιας και το ανέφερα, νέο αίμα στο, ναι, στην οικογένεια του Ράδιο Γάμα. Αυτό της είπα, πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι, να σας το επικοινωνώ όλο αυτό, διότι είναι και πολύ ωραίο κορίτσι. Να μην λέω απλά η Όνη Μαυροθαλασσίτη, να έχετε μια εικόνα αυτού. Λοιπόν, προτού μιλήσω με τους τωρινούς ονειροπόλους, βλέπω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αγαπάμε Καραγκιόζη, αγαπάμε πολύ. Και το γνωρίζετε όλοι εκδρομής μου όλα τούτα τα χρόνια. Θέατρο σκιών λοιπόν και στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με τους αγαπημένους καραγκιόζοπαίκτες που πολλές φορές τους έχουμε φιλοξενήσει στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Αρχίζει λοιπόν 19 έκτου παραστάσεις Καραγκιόζη από το Δήμο Πατρέων, το Θέατρο Σκιών λοιπόν, μέσα από την ενότητα «Ο Καραγκιόζης στις γειτονιές», ξεκινά το φετινό του ταξίδι στην Πάτρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Γυροκομιό για 4 περίπου μήνες. 5 πατρινοί καραγκιόζοπαίκτες θα μας ξεναγήσουν σε μικρούς και μεγάλους, μικρούς και μεγάλους στο μαγικό και γεμάτο μηνύματα κόσμο του Θεάτρου Σκιών στην πόλη που αποτελεί η γενέτειρα του ελληνικού Καραγκιόζη. Όπως προείπαμε, οι παραστάσεις αρχίζουν από 19 Παρασκευή, μεθαύριο 19 Ιουνίου, στο Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Παναγία Γυροκομίτισσα, στο Γυροκομιό, με τον αγαπημένο καραγκιόζοπαίκτη που μετρά μισό αιώνα, πολύ αγαπημένο Χρήστο Πατρινό. Στη συνέχεια έχουμε παράσταση πάλι στο Σύλλογο Μπάλα. Όλα αυτά είναι με είσοδο ελεύθερη για τους πολίτες, και παιδιά και μεγάλους. Είναι στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. 20 του μήνα Σάββατο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπάλα, 27 στον Άγιο Χαράλαμπο στα Τσουκαλέικα. Όλα ό,τι σας λέω είναι από τον Χρήστο τον Πατρινό. Θα είμαστε εδώ όμως να σας τα λέω μέρα μέρα για να το απολαμβάνετε κιόλας και να επικοινωνούμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Να μείνουμε στην Παρασκευή 19 του μήνα που είναι στο Γυροκομιό και Σάββατο 20 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπάλα. Και μετά εδώ θα είμαστε, πρώτο ο Θεός, να τα λέμε step by step ή βήμα το βήμα, μ' αρέσει, δεν μπορώ το step by step, βήμα βήμα. Λοιπόν, να πάρουμε τωρινούς ονειροπόλους ευθύς αμέσως, παιδιά των δρόμων, Ελένη Τσαλιγοπούλου στον αέρα του Ραδιογάμου.

0: 17 του Ιούνιου. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε στο ραδιογάμα 94FM, αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας. Η τωρινή ονειροπόλη στην παρέα μας. Καλημέρα σας, κύριε Σάκη Ροδίτη.
1: Καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πιστεύω ότι και η φετινή μας εκδήλωση, δραστηριότητα του φεστιβάλ θα έχει την ίδια αποδοχή από τον κόσμο.
0: Από 18 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της Αχαϊκής Γης, η ονειροπόλη και τα όνειρα θα βγουν πιο, έτσι θα ανοίξουν την αγκαλιά του σαν ατμόσφαιρα της Αχαϊκής Γης. Η ονειροπόλη και τα όνειρα θα βγουν πιο, έτσι θα ανοίξουν

0: γιορτάζουμε και 25 χρόνια λειτουργίας ενός συλλόγου που είναι απόλυτα εθελοντικός, δεν έχουμε κανέναν εργαζόμενο, και αυτό είναι πολύ τιμητικό και ενθαρρυντικό για όλους μας και μας κάνει να καμαρώνουμε. Μας κουράζει λίγο η αλήθεια, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες μέλη πια του συλλόγου, πολλές ομάδες, 17 ομάδες. Το ονομάσαμε λοιπόν το φετινό μας πολυθεματικό φεστιβάλ το Πέταγμα της Πεταλούδας, που θεωρούμε δεν είναι απλά μία σειρά εκδηλώσεων, είναι μία γιορτή συνάντησης με παλιούς και νέους φίλους.
1: Πολύ
0: μια
1: ωραία.
0: Γιορτή που παρουσιάζει τη δημιουργία όλης της χρονιάς με ενεργή συμμετοχή και αυτών που θα μας επισκεφθούν.
1: Ωραία. Λοιπόν, για όσους σας γνωρίζουν σήμερα το πρωί μέσα από τον αέρα του Ράδιο Γάμα και δεν ξέρουν για τον σύλλογο Αστό Επικοινωνούμε, να εξηγήσουμε λίγο και τι σημαίνει το Αστό Επικοινωνούμε, το Α, Σίγμα, Τ και Ω. Πείτε μου.
0: Είναι αντιεφησυχαστικός σύλλογος τωρινών ονειροπόλων. Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος δόθηκε από πολύ νέα παιδιά, 18χρονα τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογος, και κρύβει μέσα του μια αλήθεια, ότι η μεγαλύτερη αλήθεια για την οποία αξίζει να παλεύουμε είναι τα όνειρά μας. Και λοιπόν, όχι ονειροπόλη με την έννοια του κοιτάζω τα άστρα και περιμένω, ονειροπόλη που παλεύουν για τα όνειρά τους.
1: Και δημιουργούν όνειρα και εμπνέουν με τα όνειρά τους και τη δράση τους. Για πάμε τώρα μέρα-μέρα. Πού θα γίνει όλο αυτό, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Πρώτα απ' όλα θα γίνει στο Σκαγιοπούλιο, όπου πραγματικά είναι ένα υπέροχο κτίριο της πόλης μας, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρει η πόλη να το αποκτήσει πραγματικά και λειτουργικά. Είναι μια γιορτή λοιπόν που για 4 μέρες, μικρή και μεγάλη, μπορούν να γνωρίσουν την τέχνη, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, εκπαίδευση, περιβάλλον και συλλογικές δράσεις.
1: Με είσοδο ελεύθερη.
0: Ελεύθερη είσοδο, ναι.
1: Ελεύθερη είσοδο. Για πάμε μέρα-μέρα. Αρχίζουμε.
0: Σαν μαθηματικός πρέπει να πω και ότι διαλέξαμε τον τίτλο «Το πέταγμα της πεταλούδας», το οποίο για όσους είναι μοιημένοι με τέτοια θέματα επιστημονικά, είναι αυτό που λέτε το πέταγμα της πεταλούδας κάπου στην Κίνα μπορεί να φέρει καιρικές αναστατώσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη. Εμείς πιστεύουμε ότι η πραγματική έτσι, πολιτιστική παρέμβαση που κάνουμε μέσα από άτυπες πράξεις μάθησης μπορούν να φέρουν μεγάλες πολιτιστικές αλλαγές. Μέρα-μέρα λοιπόν για το φεστιβάλ, για να μην ξεκινάμε από την Πέμπτη, όπου γίνονται τα εγκαίνια των εκθέσεων. Είναι εκθέσεις των ομάδων του συλλόγου, Mind the Gap, η έκθεση φωτογραφίας της ομάδας φωτογραφίας του συλλόγου, η καστική έκθεση καλλιτεχνικού εργαστηρίου του συλλόγου, διαδραστική έκθεση και παρουσίαση μεθόδων εναλλακτικής διδασκαλίας από το εργαστήρι μας της εναλλακτικής εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως φιλοξενούμε τη φωτομετρία από τα Γιάννενα, τη φωτογραφική ματιά των κρατουμένων, μια υπέροχη φωτογραφική έκθεση που είναι αποτέλεσμα ενός project που κάναμε το χειμώνα με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Υπάρχουν επίσης και συνάδελφοί σας από τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα, μια έκθεση φωτογραφίας ομάδας δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης, και βέβαια οι εκθέσεις είναι ανοιχτές σε όλες τις μέρες και σε όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το φεστιβάλ.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στην Παρασκευή.
0: Ξεκινήσαμε λοιπόν διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους από την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν είναι ταινίες μικρού μήκους, διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Την Παρασκευή συνεχίζει διάφορες δραστηριότητες και το φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ταινιών, ελληνικών ταινιών. Και μάλιστα εκεί θα γίνει και βράβευση τριών ταινιών. Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και πραγματικά δηλαδή μας στηρίζει είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
1: Μάλιστα.
0: Την Παρασκευή από τις 6 ώρα πάλι πανίγουν, αρχίζει. Τώρα λεπτομέρειες θα τα δουν και όσοι ενδιαφέρονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τουρνουά, επιτραπέζιο παιχνιδιών μέχρι αυτό που εμένα με καίει πάρα πολύ σε 7 η ώρα, βλέποντας αλλιώς την εκπαίδευση σήμερα, εκτός από έναν εκθεσιακό χώρο διαδραστικό, θα γίνει μια κουβέντα και περιμένουμε όποιον κόσμο θέλει, όχι μόνο εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, αλλά όποιον κόσμο θέλει να ακούσει κάτι, αλλά κυρίως να εκφραστεί και να βάλει και το λιθαράκι για μια συνέχεια.

0: Μάλιστα.
1: Η Παρασκευή λοιπόν, το Σάββατο αρχίζει από το πρωί 11 η ώρα, μικρογλυπτική για παιδιά. Εδώ φέτος έχουμε και ένα στις 6 ώρα διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, ταινίες για παιδιά και νέους από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Παιχνίδια, συνεχίζουμε με παρουσιάσεις φωτογράφων πολύ ενδιαφέρουσες. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και το flash mob με γαλλικά τραγούδια και η μεγάλη μουσική μας βραδιά, μια παράσταση, η μικρή βαλίτσα, που έχει παρουσιαστεί από την Ελεύθερη Ορχήστρα και αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 9 η ώρα ξεκινάει λοιπόν.
0: Θεατρική παράσταση.
1: Μουσική έξω, στο χώρο.
0: Α, μουσική παράσταση.
1: Μουσική παράσταση από την Ελεύθερη Ορχήστρα και η κυρίως μουσική μας βραδιά με τους Κοζανίτες τραγουδοποιούς Γιώργο Μιχαήλ και Δημήτρη Βαβλιάρα, με το μουσικό του σχήμα που περιμένουμε από τα σχόλια όσων αγαπούν αυτή τη μουσική να τους απολαύσουν. Είναι μεγάλη μας χαρά που τους φιλοξενούμε.
0: Μάλιστα. Και πάμε την Κυριακή 21 Ιουνίου που ολοκληρώνεται το φεστιβάλ σας.
1: Ξεκινάμε, έχουμε ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, γιορτασμός από τις 10 η ώρα το πρωί της Παγκόσμιας Μέρας Γιόγκα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει το πρωί 11 η ώρα θυλασμός από το Α στο Ω, το απόγευμα σχολείο της φύσης για μικρούς και μεγάλους, λέσχη ανάγνωσης, όπου μας κάνει την τιμή να βρίσκεται μαζί μας η Έρση Σωτηροπούλου, 7.30 αφήγηση λαϊκών παραμυθιών για παιδιά με μουσική συνοδεία από την Μπέλη Γεργοπούλου, η ομάδα των Αφρικάνικων Κρουστών έξω στο στέιτ στην αυλή, και μετά ακολουθεί το φινάλε με γλέντι για όλους, με τους Φιτίλι Μπάντ και την ομάδα των παραδοσιακών χωρών που φέτος έχει κάνει ένα θεατρικό υπέροχο στήσιμο και πιστεύουμε ότι όλοι όσοι θα έρθουν θα περάσουν καλά.
0: Θεωρώ πολύ πλούσιο φέτος το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
1: Είναι
0: πάρα πολύ πλούσιο.
1: Πολύ πλούσιο και πάρα πολύ, βέβαια, να το πω έτσι, λίγο βαρύ για τα κιλά μας. Ένας σύλλογος είμαστε με πολλές μεν ομάδες. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε και νιώθουμε υπερήφανοι και στέλνουμε και ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας και στους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, γιατί πραγματικά αυτό που μας κινητοποιεί 25 χρόνια τώρα είναι ότι κάνουμε παρεμβάσεις αποδεικνύοντας πως πραγματικά μικρές πράξεις μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Σκαγιοπούλιο να δημιουργήσουμε μαζί, να συζητήσουμε, να συγκινηθούμε και να γιορτάσουμε μαζί.
0: Πολύ ωραία. Και να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεχή στήριξή σας. Και το σλόγγαν, ας πούμε, ένα σλόγγαν, να πω μια ατάκα τελική.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι αλλαγές ξεκινούν πάντα όταν οι άνθρωποι συναντιούνται. Άρα λοιπόν, σας περιμένουμε και να περάσετε καλά, αλλά και να έχουμε συνέχεια στο αντάμωμά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Ροδίτη. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ανταμώνουν με την τέχνη, τη μουσική, τον πολιτισμό. Έτσι έχουμε τώρα στον αέρα του Ράδιο Γάμα κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα με τους Μινόρε Παράπονο, που και αυτοί θα ανταμώσουν με το κοινό τους που αγαπά την κλασική μουσική στις αρχές Γιανωμένης στις 25 Ιουλίου Σάββατο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με είσοδο ελεύθερη, φεστιβάλ στις γειτονιές, με το Σύλλογο του Αγίου Παντελεήμονα. Θα σας πούμε έτσι στη συνέχεια, γιατί έχουμε καιρό μέχρι τότε, πού και πώς και ακριβώς και τα λοιπά και τα λοιπά, για να το απολαύσετε στη συνέχεια του καλοκαιριού στο Δήμο Καλαβρίτων. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

Το κινηματογραφικό Αίγιο μας έχει παρασύρει στους ρυθμούς του για πέμπτη συνεχόμενη χρόνια. Και πάω κι εγώ να ανοίξω τώρα τα κοιτάπια μου και να σου βιντεάκια χαμούλης. Τι να πω, το μόνο που μου μένει να πω τη δεδομένη στιγμή προτού ακούσω όλα αυτά που έχει να μου πει από το κινηματογραφικό Αίγιο Ανδρέας Άνινος είναι φώτα, μοτέρ, πάμε!

0: Και έτσι το χέρι σηκώνουμε, αλλά δεν κοιτάμε το φακό. Ανεβάζουμε το νέαρ για να ακούσουμε και να έρθει στην παρέα μας, που είναι ήδη, μάλλον έχει έρθει ήδη στην παρέα μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Ανδρέας Άνινος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το φεστιβάλ.
0: Χαρά μας. Χρόνια επικοινωνούμε όλη αυτή την προσπάθεια που εξελίσσεται κάθε χρόνο, τη διανθίζεται αφενός, το έμψυχο υλικό είναι πολύ δυνατό ομολογουμένως, αυτό έχετε αποδείξει τόσα χρόνια κύριε Άνινε και όλη η ομάδα σας. Το Φώτα Μοτέρ πάμε στο κινηματογραφικό Αίγιο, θα το ζήσουμε το 2026 την Κυριακή 21 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχουμε να ζήσουμε από 21 έως 28 στο φετινό φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε πράγματι 21 την Κυριακή. 21 με 28 Ιουνίου φέτος. Γενικά θέλω να πω ότι όντως υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι το φεστιβάλ μεγαλώνει και εξελίσσεται. Ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, το 2022, χωρίς πάντα απαραίτητα τη σιγουριά ότι θα ριζώσει αυτή η διοργάνωση, αλλά έχει αποδείξει τη δυναμική της. Φέτος είχαμε 400 ταινίες που υποβλήθηκαν στα 4 διαγωνιστικά προγράμματα και σημαντικούς καλεσμένους, σημαντικοί καλλιτέχνες θα δώσουν το παρόν. Ένα πρόγραμμα 8 ημερών γεμάτο δράσεις. Την Κυριακή 21 Ιουνίου ξεκινάμε με την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Αφενός μεν και αφετέρου δε με τη συναυλία του αγαπημένου καλλιτέχνη του Κωστή Μαραβέγια.
0: Με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις δράσεις του φεστιβάλ. Για όλες τις δράσεις του φεστιβάλ. Να πω επίσης τώρα με την ευκαιρία που με ρωτήσατε αυτό, ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του φεστιβάλ. Έχει μισθώσει λεωφορεία. Το πρόγραμμα βρίσκεται online για το πότε αναχωρούν από την πλατεία Γεωργίου με στάσεις και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστροφή έτσι αργά το βράδυ. Το φεστιβάλ μας είναι πραγματοποιείται σε μια τοποθεσία στο κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, σε μια ειδηλιακή τοποθεσία.
0: Ομολογουμένως, στο παραλιακό μέτωπο έτσι μπροστά.
1: Μέτωπο,
0: είναι πανέμορφο.
1: Αλλά είναι πανέμορφο δίπλα από ένα εμβληματικό κτίριο της βιομηχανικής αισθητικής, την παλιά χαρτοποιία Αιγίου. Και είναι υπαίθριες οι προβολές, βραδινές προβολές. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε δηλαδή στο φεστιβάλ τόσο αυτό το ιδιαίτερο βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου μέσα από δράσεις, εκθέσεις κτλ. Αλλά δεν πάβουμε να δίνουμε σημασία και στο να είναι ευχάριστο έτσι να είναι ζωντανό, με συζητήσεις στα διαλύματα, άνθρωποι, επαγγελματίες που σημαντικοί άνθρωποι του χώρου επίσης συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις με το κοινό. Μια πολύ ευχάριστη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να πάμε μέρα-μέρα και να μας πείτε έτσι τα πιο σημαντικά, μια γεύση, όχι αναλυτικά, γιατί βλέπω πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Πέραν αυτού, κύριε Άνινε, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που πάμε στον 5ο χρόνο, έχετε δει ότι βοηθά στην εξωστρέφεια, την Αιγιάλια, η συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Βέβαια. Ναι, είναι σαφές αυτό. Το φεστιβάλ, εντάξει, στο ξεκίνημά του έπρεπε εμείς να κάνουμε γνωστή την ύπαρξή του στους άλλους. Τώρα πια πολλοίς κόσμος ρωτάει για το φεστιβάλ. Υπάρχουν επισκέπτες που επανέρχονται στο Αίγιο με αφορμή το φεστιβάλ. Υπάρχουν συνεργασίες που κρατάνε πολλά χρόνια. Έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα που μοιράζεται τον ενθουσιασμό μας για τη διοργάνωση. Και στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που βοηθάει πάρα πολύ στην εξωστρέφεια.
0: Οι φορείς έχουν ανταποκριθεί και ανταποκρίνονται χρόνο με το χρόνο περισσότερα.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι είναι μια διοργάνωση του Δήμου Αιγιαλίας, έτσι. Με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, με ξόχωρο τη Χελέση, που μας βοηθάει πάρα πολύ κάθε χρόνο. και με τους συνεργάτες μας στην Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών, τον ΕΚΟΜΕ, την ΑΣΥΦΑ. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα που μας βοηθάει πάρα πολύ και βρίσκεται κάθε χρόνο στο πλευρό μας και πιστεύει στη δυναμική του φεστιβάλ. Mm-hmm. Όσον αφορά το ερώτημά σας για τις καθημερινές δράσεις του φεστιβάλ, παρέλειψα να πω ότι στην τελετή έναρξη θα τιμηθούν ο Μάκης Παπαδημητρίου, οι ηθοποιοί Μάκης Παπαδημητρίου και Μαρία Καλυμάνη, δύο από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς τους, πολύ σημαντικές προσωπικότητες του χώρου και φίλοι του φεστιβάλ, που στηρίζουν από την πρώτη στιγμή το φεστιβάλ με κάθε τρόπο. Τιμόμενο πρόσωπο εν γέννη της διοργάνωσης της φετινής είναι ο Γιάννης Οικονομίδης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Αίγιου όλες τις μέρες του φεστιβάλ, θα συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και από την Πέμπτη και έπειτα θα παρουσιάσουμε τρεις ταινίες του, παρουσία του σκηνοθέτη εννοείται, με ερωταπαντήσεις στο τέλος και με ένα masterclass την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Να πούμε πως ο τίτλος του φετινού φεστιβάλ είναι «Φωτίζοντας το διάλογο».
1: Λοιπόν, το «Φωτίζοντας το διάλογο», πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε. Ήθελα να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, τον διάλογο, το χρησιμοποιούν από ηγέτες χωρών μέχρι τον οποιοδήποτε, αλλά νομίζω ότι η χρήση αυτού του όρου έχει λίγο θολώσει το νόημά του.
0: Όχι, δίνει ο καθένας την ερμηνεία που θέλει.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και σκεφτήκαμε ότι ίσως το φετινό φεστιβάλ θα θέλαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος, να φωτίσουμε το διάλογο, δηλαδή να εξετάσουμε πτυχές του, να συμμετέχουμε και εμείς ενεργά στο διάλογο, να... Και όταν λέμε διάλογος εννοούμε, τον εννοούμε ως τόσο στη διαλογική φόρμα μέσα στις ταινίες, αλλά και ανάμεσα σε δημιουργούς, ανάμεσα στις τέχνες, δηλαδή σε οποιαδήποτε μορφή και εκδοχή του.
0: Επί της ουσίας, κυρία Άννη, είναι καθημερινά και από την πρωινή εκδρομή που έχουμε τη χαρά και επικοινωνούμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους από την επόμενη μέρα, δηλαδή τις ημέρες που θα εξελίσσεται το φεστιβάλ, θα λέμε μέρα-μέρα τις δράσεις σας. Πέραν αυτού, αν θέλετε να μας επισημάνετε κάτι άλλο, με χαρά.
1: Θέλω να πω ότι μετά την τελετή έναρξη την Κυριακή καθημερινά έχουμε δράσεις, καθημερινά έχουμε εκθέσεις στα κιόσκια του Πολύκεντρου, του κήπου του Πολύκεντρου, αλλά και στο φουαγέ του χώρου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να επισκεφθείτε
0: όλα στο πολύ, όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολύκεντρο.
1: Στην πραγματικότητα ναι, εκτός από μία δράση που είναι το Q&A των δημιουργών του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, την Τρίτη το πρωί που θα πραγματοποιηθεί στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου, επίσης έναν ιδιαίτερο και πανέμορφο χώρο. Επίσης στο παραλιακό μέτωπο του Αιγίου. Να πω ότι πάρα πολλές δράσεις είναι αφιερωμένες στο Θόδωρο Αγγελόπουλο και ότι από εκεί και πέρα έχουμε τις συνεργασίες μας που τις κρατάμε ως κόρη οφθαλμού και νομίζω ότι αξίζει κάποιος να δει το πρόγραμμα και να εντοπίσει τις δράσεις που τον ενδιαφέρουν. Σίγουρα θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει πολύ, συν τις προβολές των διαγωνιστικών προγραμμάτων κάθε βράδυ μετά τις 9 στον κήπο του Πολύκεντρου, όπου επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε και βραβείο κοινού, δηλαδή όποιος βρίσκεται στις προβολές μπορεί να ψηφίσει και την αγαπημένη του ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς υπάρχουν και τα βραβεία των επιτροπών, έχουμε 4 κριτικές επιτροπές για τα 4 προγράμματα και την επιτροπή της ΟΚΛΕ και την επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών, καθώς και το βραβείο Θοδωρός Αγγελόπουλος που το απονέμει η οικογένεια του Θοδωρού Αγγελόπουλου.
0: Όλοι λοιπόν στο κινηματογραφικό Αίγιο 21 Ιουνίου με 28 στο παραλιακό μέτωπο, στο πανέμορφο Πολύκεντρο, για να ζήσουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό στιγμές κινηματογράφου.
1: Πολύ ωραία, σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά για να ζήσουμε έτσι έντονα και τη φετινή διοργάνωση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah.

κάτι έτσι του ακριβώς. Κλείνουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, Στροφή. Φτάνουμε στο τέλος, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο θα έχουμε Χελμός Mountain Festival. Θα έχουμε τον κύριο Άγριο να μας μιλήσει για το Χελμό που πλέον δεν ρίχνει χιόνι, αλλά έχει μελωδίες, μουσική, εκδηλώσεις. Θα τα πούμε αύριο. Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει, μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Σπεύσατε για test drive 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Μεσογειακή κουζίνα και γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αλλά πρωί 11 η ώρα έχουμε άρωμα καφέ και με τα ουζάκι και με ζεδάκι. Και πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Αιγίου, 21 με 28 Ιουνίου. Καλημέρα!

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
2: Καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 8. 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν.
0: Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούγονται καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε.
0: Την κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα καθημερινά μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και σε μια ακόμη ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία εκείνο το οποίο ξεχωρίζει δεν είναι τίποτε διαφορετικό παρά η ποδοσφαιρική πανδεσία, η ποδοσφαιρική δράση με το παγκόσμιο κύπελο του 2026, η οποία συνεχίζεται κανονικά εκτός Ευρώπης.

Μεγάλα πολλά και σημαντικά παιχνίδια στα οποία μέχρι τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγική διαδικασία τερμάτων από αρκετές ομάδες. Τα δικά μας τώρα η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στον χώρο τοπικού μπάσκετ, αφού έχουμε την αυλαία της φετινής χρονιάς με την μεγάλη γιορτή, τον τελικό του κυπέλου που θα γίνει παράλληλα με μερικές ακόμη ωραίες δράσεις το απόγευμα. Δημήτριος Στόφαλος στα Μποζαέτικα, στο Καθαρά Αγώνιο κομμάτι θα παίξουν το μεγάλο τελικό για την Κούπα, τα Ροήτικα και η ΕΑΠ.

μετράμε πάντα αντίστροφα από την άλλη πλευρά για να δούμε ποια θα είναι η τελική τιμιγορία των ανθρώπων της αεραστεχνικής Παναχαϊκής γύρω από το ποιο ομάδα παραγόντων θα πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα το management για τα επόμενα χρόνια.

0: κάτι άλλο ιδιαίτερο, φίλες και φίλοι, που αφορά πρώτα απ' όλα τα δικά μας αχαϊκά αθλητικά δρόμενα, δεν υπάρχει πλέον την περίοδο αυτή.
1: Το μορφό, τα πόβρακο.
0: Την άλλη εβδομάδα πάντως θα έχουμε τα δύο τελευταία μικρά πανελλήνια πρωταθλήματα μπάσκετ παιδών και κορασίδων, με την παρουσία των δύο ομάδων του Προμηθέα στο Final Four για μία ακόμη χρονιά.

Ακόμη πάντα σε εκκρεμότητα το θέμα από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ σχετικά με τις Wild Card για τα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μια νέα αγωνιστική περίοδο στην οποία μπασκετικά πρέπει να, έτσι, να είμαστε σιγά σιγά να δούμε την παρουσία του Γλάφου Προμηθέα, να συνηθίσουμε την παρουσία του Γλάφου Προμηθέα πλέον τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 εθνική κατηγορία.

Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσουμε βέβαια, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, από τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο συνεχίζεται κανονικά πάντα με την πρώτη αγωνιστική στην πρώτη φάση, τα γήπεδα της Αμερικής ιδιαίτερα, αλλά και του Μεξικού. Στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα μέχρι τα μεσάνυχτα περιλαμβάνει δύο παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε 8 η ώρα το απόγευμα τον αγώνα Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, και στις 11 το βράδυ ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ντέρμπι στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία εναντίον Κροατίας.

Βέβαια, ακόμη πάρα πολύ νωρίς χρονικά στο παγκόσμιο κύπελο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουμε να εξάγουμε πιο χρήσιμα και πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα γύρω από την πορεία των μεγάλων δυνάμεων του ποδοσφαίρου στην διοργάνωση αυτή.

Άλλωστε η παρουσία φέτος συνολικά 48 εθνικών ομάδων δυσκολεύει από τώρα να κάνουμε και να γίνουν εννοείται τα οποιαδήποτε προγνωστικά.

Θα πρέπει να περιμένουμε χαρτερικά, φίλες και φίλοι, να περάσουν ακόμη αρκετές αγωνιστικές για να δούμε πρώτα απ' όλα ποια θα είναι τα εθνικά συγκροτήματα εκείνα τα οποία θα προκριθούν στην φάση 32, όπου εκεί θα αρχίσουν τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια.

Να πούμε ακόμη ότι μέχρι σήμερα από την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουν διεξαχθεί συνολικά 20 παιχνίδια, στα οποία μόνο και μόνο μία φορά είχαμε λευκή ισοπαλία 0-0, και μάλιστα σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, στον αγώνα Ισπανίας πράσινο ακροτήρι.

οι δύο πρώτε ομάδε τη τεχνολογία του πρώτου κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτερε τρίτε. Είμαστε λοιπόν στο ξεκίνημα, φίλε και φίλοι, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση η οποία θα μα κρατήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συντροφιά πραγματικά σε καθημερινή βάση μέχρι και τις 19 Ιουλίου, η μέρα η οποία θα διεξαχθεί, είναι προγραμματισμένος να γίνει ο μεγάλος τελικός στην Αμερική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας ποδοσφαιρικά εδώ στην Πάτρα. Πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή, όπου ακόμη έχουμε ανοιχτό το θέμα για το ποιοι θα είναι τελικά οι επιχειρηματίες εκείνοι οι οποίοι θα εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Τα στέγια της Παναχαϊκής πλέον είναι και οι δύο προτάσεις από τις δύο πλευρές, δύο διαφορετικές πλευρές, και μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγωρία την οποία θα πάρει. Θα κληθεί να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη πραγματικά απόφαση η αεραστεχνική Παναχαϊκή.

Εδώ ομολογουμένως μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη απόφαση, φίλες και φίλοι, η οποία θα σημαδέψει το μέλλον της ποδοσφαιρικής ομάδας της Παναχαϊκής για αρκετά τα επόμενα χρόνια. Και επειδή ακριβώς έχουμε δύο διαφορετικές ενδιαφερόμενες πλευρές, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει έτσι και μια μικρή γκρίνια από την πλευρά η οποία τελικά δεν θα πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν μπορεί και οι δύο πλευρές να εμπλακούν με τα κοινά της ομάδας.

Εκείνο το οποίο θέλει η Αθηνική Παναχαϊκή είναι το καλύτερο δυνατό για το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι ώστε να είναι και η ίδια αίσθηση και να μην έχουμε μία ανάλογη κουβέντα πλέον κάθε καλοκαίρι.

δούμε τελικά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι ώστε να έχουμε και το καλύτερο πραγματικά δυνατό αποτέλεσμα σε διοικητικό επίπεδο, το οποίο περιμένουν πάντα και οι φίλοι της ομάδας.

Και πρέπει να λυθεί από την μία πλευρά το καθαρά διοικητικό θέμα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ώστε αμέσως μετά να έχουμε σιγά σιγά και τα πρώτα αγωνιστικά προπονητικά νέα από την ομάδα των παραγόντων, η οποία θα αναλάβει δράση. Με στόχο βέβαια έναν και μοναδικό να μπορέσει να παρουσιάσει, τα έχουμε πει αυτά αρκετές φορές, μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, και να διεκδικήσει τι άλλο, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και την επιστροφή της στην Super League 2.

Τώρα στην ιστορία, φίλες και φίλοι, με την τελική επιλογή της διοικητικής ομάδας στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είναι και αυτό ένα θέμα για το οποίο δεν χωράνε από τώρα ιδιαίτερα προγνωστικά, αφού η κάθε πλευρά έχει τα δικά της πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.

Αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι παρότι η Παναχαϊκή αγωνιστικά ποδοσφαιρικά είναι σε μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα κατά γενική ομολογία εδώ και αρκετά χρόνια, πάντα προκαλεί έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Εγώ άλλωστε εκεί η αεραστεχνική Παναχαϊκή θέλει να δώσει μία λύση μακροχρόνια, έτσι ώστε να μην κουβεντιάζει κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα.

Λοιπόν, η οποία πρώτα απ' όλα πρέπει να δυναμώσει διοικητικά, αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να επιλεγούν επιχειρηματίες οι οποίοι θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πρόγραμμα και υπομονή για να δημιουργήσουν κάτι καλό και μετά να δοθεί η μάχη σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, έτσι ώστε η ομάδα τη νέα χρονιά να είναι πάρα πολύ δυνατή από την αρχή.

Έχουμε πει βέβαια, πει και άλλες φορές όπως πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, ότι το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν θα είναι καθόλου εύκολο πραγματικά για την κοκκινόμαυρη ομάδα, ακόμη και αν παρουσιάσει μια πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ενισχυμένη ομάδα σε σχέση με την φετινή χρονιά.

Άλλοι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Λογικά μέσα στην εβδομάδα αυτή το αργότερο θα πρέπει να δοθεί η λύση εκείνη από την Αθήνα Παναχαϊκή, με την οποία θα τελειώσει η ιστορία αυτή που αφορά πάντα τα διοικητικά πρόσωπα τα οποία θα εμπλακούν με την ομάδα.

θυμάμαι πάντα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λίγο αργότερα το πώς θα είναι οριστικά και οι όμιλοι στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με την παρουσία συνολικά πλέον του χρόνου 120 ομάδων.

πρωτάθλημα μας, το οποίο θα έχουμε τρεις ομάδες από την Αχαΐα, και φέτος όπως και πέρυσι η μοναδική διαφορά στην θέση της Θίελλας θα πάρει ο Ατρόμητος Πατρών. Οι άλλοι δύο θα είναι και πάλι Παναχαϊκοί και Πανεγιάλιος. Εγώ πρέπει να πούμε ότι και εκεί οι άνθρωποι του Πανεγιάλιου θέλουν να παρουσιάσουν κάτι πάρα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικά τη νέα χρονιά, με στόχο να πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα και να ανέβει αυτή στη Super League 2.

0: είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026. Και κάπου εδώ και όπως πάντα πάρα πολύ ωραία μουσικά με την Νιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτά.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίλης.

0: Τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένοι στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Ακούω όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogramma.gr. Ενώ στην κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι μαζί μας η Ιόνι. Η όνειμα που παραθέτει βέβαια, η οποία καθημερινά προσφέρει την δική της διαφορετική νότα την μουσική ενημέρωση του Ράδιο Γάμα. Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα πριν από την απόλυτα αναγκαία διαφημιστική διακοπή μιλούσαμε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή όπου εδώ μετράμε αντίστροφα λογικά για να δούμε ποια θα είναι τα διοικητικά στελέχη τα οποία θα αναλάβουν για τα επόμενα χρόνια την ποδοσφαιρική ομάδα με στόχο να μπορέσουν να την οδηγήσουν και πάλι στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Βέβαια η οποία πάντα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχει το δικό της κοινό ακόμη και όλα τα τελευταία χρόνια, στα οποία δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο αγωνιστικά, είτε μετέχει στην τρίτη εθνική είτε ακόμη και στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Παράδειγμα για να μπορέσει να βρει ομάδα και πάλι ένα διαφορετικό, έναν πάρα πολύ καλύτερο βηματισμό με οποιαδήποτε νέα διοίκηση αναλάβει, θα χρειαστεί έτσι πάντα και μια νέα μικρή υπομονή από όλους εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και ειδικά τον πικραμένο κόσμο της Παναχαϊκής.

Έχω να πει άλλωστε πάρα πολλές φορές ότι όσο η Παναχαϊκή δεν είναι πάλι ισχυρή, δεν είναι πάλι έτσι μια αρκετά υπολογίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη, αυτό ζημιώνει γενικότερα την εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού και όχι μόνο τον χώρο του ποδοσφαίρου. Ειδικά φίλες και φίλοι από τον φίλαθλο κόσμο της Παναχαϊκής, έχουν λείψει πάρα πολλοί σπουδαίες Κυριακές στα πολύ πιο πίσω χρόνια, με την κάθοδο πολύ μεγάλων ελληνικών ομάδων στην Πάτρα για να παίξουν με την Παναχαϊκή στο πρωτάθλημα, βέβαια τότε της πρώτης εθνικής.

0: Να δούμε λοιπόν το πώς θα πορευτεί η Παναχαϊκή σιγά σιγά για τη νέα χρονιά, για μια νέα χρονιά στην οποία εκείνο το οποίο απαιτείται, εκείνο το οποίο περιμένουν όλοι, θα είναι προφανώς να δουν και μια πολύ καλύτερη, ποιοτικότερη ομάδα.
1: Σαν πρώτα δεν μ' αγαπάς, το νιώθω με...
0: Όπως όμως έχουμε ξαναπεί, για να μπορέσει η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά να ξεφύγει από τα πάρα πολύ αυτά δύσκολα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής, πρέπει ομολογουμένως να έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αφού από τις συνολικά 10 πρωταθλητές την ΓΑΜΑ Εθνική τη νέα χρονιά, μόνο και μόνο οι 4 θα ανέβουν, φίλες και φίλοι, τελικά στην Super League 2. Και για να είναι η Παναχαϊκή μία από τις 4 αυτές συνολικά ομάδες, καταλαβαίνει κανείς το πόσο δυνατή αγωνιστικά και όχι μόνο, το πόσο ισχυρή πρέπει να είναι η νέα Παναχαϊκή εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού γράμματος.

κάτι άλλο που να έχει να κάνει με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι αυτονόητο, αφού εκείνο το οποίο προηγείται είναι να τελειώσει οριστικά το πάρα πολύ μεγάλο αυτό θέμα με το διοικητικό της κομμάτι.

0: αφήνουμε λοιπόν σιγά σιγά την ποδοσφαιρική παναχαϊκή, πάμε στα μπασκετικά. Πρώτα απ' όλα σήμερα το απόγευμα, το λέμε και πάλι, 8 η ώρα, Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαίτικα, υπάρχει ο μεγάλος τελικός κυπέλου ΕΣΚΑΗ Ροήτικα ΕΑΠ, ένα μάτς με το οποίο θα πέσει και τυπικά η αυλαία για την φετινή χρονιά στον χώρο τοπικού μπάσκετ. Ένα παιχνίδι για να δούμε τελικά αν τα ροήτικα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου θα γράψουν ιστορία και θα κάνουν τον ντάμπ, ή από την άλλη πλευρά οι κούπες για φέτος θα μοιραστούν και θα πάρει και μία η ΕΑΠ ή το κύπελο ΕΣΚΑΗ. Εδώ μιλάμε για ένα αγωνιστικό ζευγάρι ροήτικα ΕΑΠ, το οποίο πραγματικά έχει κουραστεί να παίζει μεταξύ του το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα των 20 με 25 ημερών. Βέβαια το σημερινό αγωνιστικό ραντεβού, φίλες και φίλοι, είναι εντελώς διαφορετικό, αφού κρίνει κάτι άλλο το κύπελο ΕΣΚΑΗ. Ήδη βέβαια τα ροήτικα έχουν γράψει τον πρώτο πάρα πολύ μεγάλο και ιστορικό άθλο να πάρουν το πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία, με μόνο και μόνο μία ήττα από τη νέα πια αυτή στα play-off, και να παίξουν του χρόνου για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ένα εθνικό πρωτάθλημα σε μία εθνική κατηγορία, την τρίτη εθνική, τη Nations League 2.
1: Σε όρκους πίστεψες καρδιά μου και σε αμάρτωλο φιλί.
0: Ένα επίσης την δική της πάρα πολύ καλή εικόνα έχει αφήσει φέτος η νεανική ομάδα μπάσκετ της ΕΑΠ, μια ομάδα η οποία πιστοποίησε και φέτος ότι βγάζει πάρα πολλά ταλαντούχα δικά της παιδιά από την παραγωγική διαδικασία, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Μα ο καημός δεν σε έχει αφήσει. Καρδιά μου θα σε μεστώ.
0: ΕΑΠ, η οποία θυμίζουμε του χρόνου θα έχει γενέθλια, φίλες και φίλοι, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.
1: Καρδιά μου είχε σαν.
0: Και περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί σιγά σιγά και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πρωτεύων θα λέγαμε για την ΕΑΠ, που έχει να κάνει με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της. Ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα έργο σε βοήθεια, σε χείρα βοηθείας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η σημερινή εκδήλωση από την ΕΣΚΑΗ δεν θα έχει μόνο και μόνο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που αφορά τον τελικό του κυπέλου ΕΣΚΑΗ. Θα έχουμε μερικές ακόμη πάρα πολύ σημαντικές δράσεις, φίλες και φίλοι, όπως είναι η αιμοδοσία, η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα 5.30 με 8.30 στον γειτονικό χώρο του ΠΕΑΚ Τόφαλος, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Αχαΐας.
1: Καρδιά μου είχες αγάπη.
0: Θα έχουμε μια θέμη συλλογή τροφίμων, μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία και αυτή θέλει να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο με ένα κοινωνικό περιεχόμενο και μήνυμα στη σημερινή εκδήλωση. Υπάρχει ακόμη πριν από τον τζάμπολ του μεγάλου τελικού αγώνα σε επίδειξη στην κατηγορία Άντερ 13 με αντιπάλους την Παραλία και την ΕΑΠ.
1: Καημός δεν σε έχει αφήσει, καρδιά μου θα σε μες στο χώρο.
0: Και θα έχουμε και μερικές σημαντικές βραβεύσεις όσοι ήθιστε στο ημίχρονο του σημερινού τελικού, με πιο βασικές από όλες τις δύο ομάδες μεικτών ομάδων της ΣΚΑΗ, οι οποίες φέτος είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία, τα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα ενώσεων αγοριών και κοριτσιών.

Και οι μέρες έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση για το θέμα αυτό, για την εκδήλωση αυτή, και περιμένει και μια αρκετά μεγάλη προσέλευση του κόσμου από το απόγευμα σήμερα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊτικά.

Και μιλάμε για μια χρονιά, φίλες και φίλοι, στον χώρο του τοπικού μπάσκετ, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ γεμάτη σε δράση και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Τώρα στον Προμηθέα είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώσεις με μεταγραφές αθλητών, με μεταγραφές πατρινών αθλητών και ιδιαίτερα παικτών, οι οποίοι επιστρέφουν και πάλι μετά από μερικά χρόνια στην οικογένεια του Προμηθέα, και μιλάμε για τον Χάρη Παρασκευόπουλο αλλά και για τον Περικλή Κουρουπάκη.

Προμηθέας πάντως, ο οποίος ακόμη έχει αρκετά σημαντική δουλειά στο αιματογραφικό παζάρι για να κλείσει το ρόστερ της ομάδας για τη νέα χρονιά. Μια ομάδα η οποία και αυτή ο μπασκετικός Προμηθέας κάνει επανεκκίνηση ουσιαστικά από το 0 για τη νέα σεζόν.

0: νέο πρωτάθλημα στο οποίο συνολικά θα έχουμε 14 ομάδες και μένει να δούμε το πώς θα είναι αγωνιστικά και οι δύο νεοφώτιστοι, η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος Ιωαννίνων.
1: Είναι τα μάτια μου τα δυο με δάκρυα.
0: Εκκρεμεί ακόμη ένα άλλο σημαντικό θέμα για το πρωτάθλημα της Basket League, το πόσες τελικά ομάδες θα υποβεβαστούν τη νέα χρονιά. Ο ΕΣΑΚΕ θέλει να πέσει μία και να ανέβει μία από την Elite League, αλλά από την άλλη πλευρά οι ομάδες της Elite League θέλουν να διατηρήσουν τα δύο εισιτήρια ανόδου στην μεγάλη κατηγορία και το θέμα παραμένει πάντα ακόμη ανοιχτό.
2: Να μου ζήσεις Μανώλη με τα ωραία σου τραγούδια. Έμαρτε κάτι.
3: Και λεφτάδες. Μπράβο Εμμανουήλ.
0: Αν και η λογική λέει στο θέμα αυτό τελικά θα πάμε στο ένα συν ένα πλέον από τη νέα χρονιά.
4: Δεν κοιτάζει ούτε πτώ, ούτε φτώχεια, ούτε λεφτά. Πάει μόνη και τριτώ.
0: Είναι για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, φίλες και φίλοι, η ομάδα του Πανιωνιού που υποβιβάστηκε φέτος από την μεγάλη κατηγορία έχει αρχίσει να χτίζει ήδη μια πολύ δυνατή για την κατηγορία ομάδα με στόχο να επιστρέψει και πάλι άμεσα στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ.

0: Τώρα σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τα πρώτα λογικά αγωνιστικά νέα γύρω από την ομάδα του Γλαύκου Έσπερου, η οποία και αυτή προετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα για την δική της πρώτη ιστορική παρουσία του χρόνου στην Elite League.
1: Ζήσουνε τα πλούτη, δίχως έρωτα ποτέ.
0: Πάντως από τη λένε οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, φίλες και φίλοι, και τη νέα χρονιά στην Elite League δεν πρόκειται να αλλάξει η γενικότερη φιλοσοφία των διοικούντων του Γλαύκου Έσπερου, η οποία μιλάει για μια πάλι ομάδα ταλαντούχα νεαρή με αρκετά τοπικά εδώ Πατρινόπουλα στη σύνθεση.

0: μυστήριο κατά.
1: Στο χώρο του Πόλο τώρα θυμίζουμε ότι θα έχουμε την εβδομάδα αυτή Παρασκευή με Κυριακή μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση στην Πάτρα σε ό,τι αφορά τις μικρές ηλικίες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, με την παρουσία της ΝΕ Πατρών, η οποία διαθέτει μία πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κορφή του βάθμα.

Παρασκευή θα έχουμε στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός στα 4 νοκάουτ πρώιμη τελικά παιχνίδια, το Σάββατο οι 2 ημιτελικοί και την Κυριακή οι μάχες για τα μετάλλια με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό, που εκεί ελπίζουν όλοι να είναι παρούσα και η ομάδα της ΝΕΠΑΤΡΟΝ.

πρόεδρο, στοιχείο στο οποίο πάντα σε ό,τι αφορά την αρχαϊκή πρωτεύουσα υπάρχει έτσι αυτή η παρουσία της ΝΕΠ, μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία στον χώρο του γυναικείου πόλου. Η οποία θα είναι και τη νέα χρονιά κανονικά στην αφετηρία του μεγάλου πρωταθλήματος, την Α1 Εθνική, έχοντας και πάλι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους για να μπορέσει τι άλλο να επιβιώσει.

Ενώ από την δική του πλευρά η αντρική ομάδα του ναυτικού ομιλού Πατρών θα κάνει το δικό της νέο ξεκίνημα με τον Κανελόπουλο, τον Βασίλη Κανελόπουλο στην άκρη του πάγκου, στο δύσκολο όμως μονοπάτι, στο δύσκολο πρωτάθλημα τη νέα χρονιά, εις Α2. Πρωτάθλημα το οποίο θα είναι και η αντρική ομάδα της ΝΕΠ, ένα πρωτάθλημα το οποίο βέβαια αργεί να ξεκινήσει, θα βάλει μπροστά τον ερχόμενο Νοέμβριο. Παράδειγμα όμως και η ώρα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός αχαΐου.

Είχαμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ειδήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση της ΗΝΕ ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΗΝΕ ΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Blockon. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας. Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
4: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
12: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ο Μάρκος

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι
1: μία. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: Ειδήσεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση της ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Blockon. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
0: Καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάτω λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα για παράδειγμα έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλτε ένα λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώστε να, για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλαία.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι, ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι να πούμε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Κορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογενετικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω, άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα βάλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί, τι τραβάει. Ακούστε τώρα, θεωρούνε πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά? Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει λέει το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει λέει πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ? Ενά λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος λέω, τι σε πειράζει? Το χάπι λέει του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει λέει στα 9 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, τις λέω, μείνουμε μόνοι μας? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΥΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΥΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Εν μεταξύ μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε, τους Αθηναίους εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάγε FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ναι, με στέλνουνε, φτάνει άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να βρούμε τον Ιχολύπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζει κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζει κότσιρα. Και πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες. Και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Δώσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, Μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οπαδοί. Όλοι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε, σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στο δήμαρχο. Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΥΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουν να μάθουν για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα γητικά. Τρεχάτε χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε, και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΑΕΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΑΕΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση. Ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας. Και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΕΕΠ τι κάνουνε? Έχουνε πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρω. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω: καλά, ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε κι από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία. Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στην δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΕΕΠ όμως. Πάμε στην ΕΕΠ. Η λειτουργία της ΕΕΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό. Ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στη Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει. Λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδεύσεις. Ο Πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Χούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΕΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές, για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση. Οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει? Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει? Στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουν? Έχουν πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ χρήσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, να τους ονομάσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Πού υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών. Σου λέει, είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης? Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή? Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες? Παρακολουθείτε το κινητό μου? Πώς σας φαίνεται? Αυτά που λέω είναι καλά? Για τον πολιτικό.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Κεφαλής του Ταϊπέδ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ, και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό, και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτη δημοτικού, πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό, και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους

συγκεκριμένες συναλλαγές, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανααναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το ΤΑΙΠΕΔ σαν ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη, περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για τον Ρουμπάτη ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτη, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά, είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά,

0: αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΥΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Abu Dhabi στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Σορουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας, και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ ADIA, ας το λέμε έτσι, ADIA, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές, που είναι επενδυτικοί εταίροι? Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η ADIA απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία, και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την ADIA, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν από ό,τι φαίνεται πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της ADIA, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία, που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Στέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Στέρνα Energy. Της Στέρνα Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες. Άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει. Τα γνώριζε όλα, δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο, ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό, ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουν στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Αλράγιαν Γκρίς. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μια εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Financial Times και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε από τον κάθε τομέα και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Ο Κοντολέον δεν προερχόταν, ο επόμενος διευθυντής ΣΕΙΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΕ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΥΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον, σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν όσο ήταν ο Κοντολέων αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator. Και ο ίδιος παρετήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα Θα πνιγούμε Με ματιάσατε Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα Και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ Με μια εταιρεία την Intellexa Που ιδρυτής της είναι ο Tal Dillian Ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας. Ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΥΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Tal Dillian να τελειώνουμε... Και υπάρχει αυτό το σούσουρο. Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται. Για ποιο λόγο, αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης, παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22 με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος σε ΕΥΠ ήταν ο κ. Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΥΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά. Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο Για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες Για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου Ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω Το πιστεύω όμως και το θεωρώ Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος Είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο. Ας με λέτε συνωμοσιολόγο. Ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα θεωρώ που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Το πιστεύω. Θεωρώ. Σε έχω πιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ! Εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης. Πώς νιώθει που βλέπει το τοξίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά. Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι. Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες. Πώς νιώθει που κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε. Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους. Πώς νιώθει ο Δεμήρης, νιώθει περήφανος. Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δεμήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι περήφανος. Νιώθει ασφάλεια. Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA. Ή κρέμεται από τις σακούλες της Mossad. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Δεν πρέπει να είναι ισχυροί, δεν πρέπει να είναι αυτόνομοι. Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο? Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή? Για την Αίγυπτο τι έχει να πει? Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει? Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία? Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του? Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος? Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη? Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα? Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα? Πώς νιώθετε? Να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι? Είστε Έλληνες ή ανθέλληνες? Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες? Θεωρείτε ότι είναι ικανοί? Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο? Το Μαρκόπουλο μου βάζουν ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου? Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν φάτσα φόρα παντού? Μόνο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουνε ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα? Πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σύμφωνα με την έκθεση της ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
4: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή.
17: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
16: Άστατο σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται να εκδηλωθούν βροχές πρόσχερα έντονα φαινόμενα. Σε Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχή στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
18: Focus 103,6.

0: χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανοφύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
7: ναι,
6: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με...
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
6: Ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό, αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
7: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
6: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
11: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
12: Τέλειωσε.
11: Τέλειωσε η παιδεία.
12: Δηλαδή.
11: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί
1: ήμουνα.
2: Εκεί ήσουν. Εκεί ήσουν.
0: Μη μαλώνετε. Ηρεμία θέλω να επικράτη. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Ναι. Αφιλή, έχω έπεσε σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπορή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Λέω τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω κύριε Σε.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το ράμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την εκπομπή λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμεθα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία, και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Καλά κάνουν, αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρήσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέκτησαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης, που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα εννοώ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: ασχολούνται με τα εκλογικά. Ασχολούνται με την Καριεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
0: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους παίρνουν οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν είναι 200? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέξτε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί, πέστε μου.
0: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
1: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο. Και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν. Διότι επιτελεί εθνικό έργο. Προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα. Έτσι.
0: Δεν βλέπω, δεν βλέπω όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον προκαλώ να πει: κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώσε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
1: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπαν σωστά. Ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
0: Και ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
1: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθη αμέσως και δεν διαμαρτυρήθη.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
1: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή, σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κύριε Φέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματα είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάς πουλείται. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουγκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Τότε καίγονται τα δάση είναι βάσει ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί επιχούδε δεν καίγονται τα δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος ότι οι φοιτητές επληρώνονται με ένα καλό χαλτσιλίκι και πέραν τη φυλακά τους και ήρθαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του θέλους. Και δεν έχει εγώ τα βάση. Εδώ έγινε το τρελό να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινά δικασία, εκπομπές. Κουτσομπολίσεις, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδας, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμε Δόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια. Έτσι, εξηγήστε μου. Δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότυχο σε μια ευπαθή περιοχή, το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο Χριστιανός του Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρο. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελλήνες. Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
0: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
1: Κοιτάξτε, τους βάζουν τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουν, τους βάζουν.
0: Παντού τους βάζουν.
1: Στο Σουδάν τους εκλάβουν. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
0: Ο Τζερόνιμο. Ο Τζερόνιμο είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Ιερόνιμος. Παίρνει τώρα 5 χιλιάρικα το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
1: Τι να τα κάνουν τα 5 χιλιάρικα, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΠ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5 χιλιάρικα είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
1: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγαίο.
5: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν αντί για να βγει και να του κάνει ρόμπα. Ποιο στρατό, ποιο φλόρο και ποιο χούπη. Χούπα, πώ τον λένε.
1: Ο στρατό, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγική, ούτε υψηλόματη.
0: Εδώ οδηγούμαστε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρου. Θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Του κοστίζει πολύ ο στρατό και θέλουν να φέρουν μισθοφόρου συγκεκριμένου. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατό. Δεν θα υπάρχουν ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιο στρατό.
1: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
0: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε. Εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρο μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη.
1: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ισλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν και το καταφέρουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάτες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μια θεά που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει λέει αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί αυτό θέλουν είναι, να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στο υπερταμείο. Όλα...
1: Δεν υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια, ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνεδοι και έβαλε και τις αντιρρήσεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει. Φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι

0: Άρα δεν συμφωνείτε το ότι, άρα δεν λέτε συγγνώμη το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Άρα ούτε, συμφωνείτε σε αυτό.
1: Η αριστερά είναι διαλυμένη, η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάτιδων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε, αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάνανε δωρεές, κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Ρόεδρος Μαρβίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτόν τον πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε κύριε Πλεύρη ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
1: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
0: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
1: Κοιτάξτε, μην μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουν στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική, μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι είχε έκδοση με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκρισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκρισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λέει είναι στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο τόσο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχηνό όπλα τα ιερά και τα λοιπά. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
0: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτε, ούτε οι αγρότε, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
0: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος.

0: Ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη. Του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
1: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί. Δεν έχουν κανένα ιδανικό. Δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και τη σούγκα, σήμερα θα σας κάνει μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία. Αλλά την πολεμούνε. Και είναι λοιπόν εχθροί. Είναι προδότε. Και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους χρή, τις 11 παραδούνε, θανάτου ζημιώσει. Αν ευδίκης να τους εκτελέσετε στους 11. Οι 11 ήταν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις αναδικές ποινές. Και λέγονται Δήμοι ή Δούλοι. Και έχει μείνει το Δήμιος. Έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1940. Από τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου? Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, με συγχωρείτε, μας επετέλεσαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επέτειους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλισαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς? Όχι. Όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες. Και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε? Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας τον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικέ, δεν υπάρχουν οι αδειάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδειάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία. Σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων. Σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου. Δηλαδή, ο μου που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
1: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
0: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το μου μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
1: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέχτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
0: Ναι, δεν και είναι... όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία?
1: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
0: Για να τη Ziraat Bank μιλάτε.
1: Μάλιστα. Όχι, να αγοράζουν εκεί. Οι Τούρκοι να αγοράζουν
0: εκεί. Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank, από ό,τι ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, ναι. Όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιον ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και το ακόμα βέβαιον πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρχαν τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος ο δικτάτορ. Ο δεύτερος δικτάτορ, ο Μεταξάς, είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορ, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, οι κυβερνήτες της Ελλάδος είναι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
0: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
1: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
0: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
1: Όχι, τα τάγκ καλά τα βγάλει και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
0: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
1: Αυτό το έχει κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζοντες μόνο.
0: Ναι.
1: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε, κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
0: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Μισό λεπτό να
0: ολοκληρώσω.
1: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο τέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να... Εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
0: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
1: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδου. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές, προάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις και τοποθετεί σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανεταίρους του και παίρνει έναν βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει, εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι οι βουλευτές απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνη καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το σύνταγμα. Λοιπόν, είναι ανεύθυνη. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος.

0: Επομένως, ναι. Στο Μπέλφαστ διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι, πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
0: Στην Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν.
1: Και εκεί
0: δεν θα πνιγεί η Ελλάς από τις μασικές εισβολές των ξένων.
1: Άρα,
0: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
1: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουσουμπολιά το πρωί, απλώς αυτό το οποίο κάνουν, αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοχυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
1: Κύριε Βλέβη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Σύμφωνα με την έκθεση της ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Λόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

0: Κωνσταντόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
11: Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από το στενό του Ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η χώρα μας για την αποστολή από ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, που νωρίτερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε την νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τεντωμένο σχοινί, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως μαρτυρά η προσφυγή που έχει καταθέσει από την, που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις της για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να παζώσει τα σκάνδαλα υπονομεύει την Ελλάδα. Η προσφυγή Κοβέση στον Άριο Πάγο όχι απλά μας επιβεβαιώνει, αλλά αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να καλύψει τις γαλάζιες ακρίδες, υπονομεύει την ίδια την Ελλάδα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορριπτική η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς αφετείου κακοκυμάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίες για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
11: Άστατο σήμερα ο καιρός, πρόσχερα έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχή σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
12: Focus 103,6.

0: χάσετε. Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι...

0: Match. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
4: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
4: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
5: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μιλάγες για την ΑΕΠ, η ΑΕΠ ΚΙΠ όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθερασμοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση

0: να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Φυσικά, αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, η Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Palantir είναι μια πανίδα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Palantir και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Palantir ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας, και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Palantir μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας, δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα να σε να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο chip, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει.

0: έχει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι, αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα, αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
1: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
0: ήδη
1: το πούμε.
0: Ήδη εφαρμόζονται.
1: Αυτό. Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
0: Δηλαδή, εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δίθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα, όλα.
0: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα, είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, να ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριαία στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε η Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο, που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται. Ο

0: Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στον COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα, στη Σαγκάη και στο Πεκίνο, και συμβαίνει...
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Ο Μάρκος

0: Ξαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας.

0: Πίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
3: Ταυτότητων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλ, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του είχε δυο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή η Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης.

0: Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς, υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμε αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη. Και αποδαχόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλτμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους, και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους, και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς, και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους στόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφρεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανιστεί για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το υποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς, να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε, να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε, πόσους δικηγόρους, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι. Και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε εκπομπή για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί? Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data center. Στην Κίνα τα data center είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό, αλλά εδώ οι δικοί μας, οι άσχετοι, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν, κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου, στο ραδιόφωνο
1: κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο. Και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: θα κάνουν ιδιωτικό το νερό, και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό, θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν.
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι. Το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη, θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας. Και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου? Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουνε κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σύμφωνα με την έκθεση της ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΣΥΝΕΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Λόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωγή

0: Τονίζεται το τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Γενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
3: Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: είναι 5:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
0: Ράδιο Γάμα,
16: 94 FM.
0: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: ειδήσεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή καταπώνηση των εργαζομένων που εκδηλώνεται με προβλήματα υγείας. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θριαμβολογεί περί δραματικής μείωσης της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας, ωστόσο τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕΓΕΣΕΕ καταρρύπτουν το σχετικό αφήγημα. Πιο συγκεκριμένα, το 65,5% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Λόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
0: Καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση καλώθι της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: c'est de faire Pierre.
1: Mais dis qu'il y a, hein?
2: Ton contrôle.
1: Ναι.
2: Bonsoir, mon enfant.
1: Bonjour, mon ami. Oh, τι φάσεις του κάνατε που καράβες.
2: Εσύ όμως είσαι ένας σοβαρός.
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: 25% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες, ενώ το 34,5% κάνει απλήρωτη υπερεργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, ενώ το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2020. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια.

0: και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Ο Μάρκος

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι...

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
11: Ράδιο Γάμα,
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: La musique magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση της ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, ενώ καταγράφεται μεγάλη εργασιακή

0: Νέο χορό κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες με ορατό το ενδεχόμενο για θερμό καλοκαίρι. Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη ζεσταίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την απόφαση για τις νέες κινητοποιήσεις έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβει το Ιράν τα επόμενα 24 ώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλέπεται η άμεση άρση περιορισμών που εμπόδιζαν τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αμέσως μετά την υπογραφή του κειμένου, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους Ιρανούς για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την άρση κυρώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίων, ανοίγοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, που δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, αντιδρά στεναρά με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Δήλωση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα επιστρατεύσει τους τζιχαντιστές της Συρίας για να εκαθαρίσουν τη Χεζμπολά. Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, τονίζοντας χαρακτηριστικά να έχετε μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει ότι οι περιοδίες που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά δεν είναι προεκλογικές, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Παρελθόν από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ο Κώστας Ζαχαριάδης και Νίκος Παπάς αντίστοιχα. Ο πρόεδρος Σωκράτης Βάμελος στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας.
1: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, συννεφιά και πολλή υγρασία που θα φτάσει το 80% με θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκύλων.

0: σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, Τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: www.lavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.lavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.lavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
3: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
6: Ράδιο Γάμα,
7: 94 FM.
6: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοΐδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.